0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

στις ξεχασμένες ιστορίες, μες στα στενά της Αττικής και σε παράνομες πορείες. Θα ψάξω

συνοπτική ιστορία Ελλάδος. Οι Έλληνες είναι λαός ολότιμοι και γλώσσα. Το ένδοξο τους παρελθόν κλωσάνε σαν τη γλώσσα. Κι ανέκαθεν πολέμησαν κατά της τυραννίας, τους έμεινε η καρκατσουλιά και δυο αυγά Τουρκίας. Οι Έλληνες είναι λαός με βίτσκα και ψωνάρα, γι' αυτό τους βούτσωσε ο Θεός, τους έριξε κατάρα.

0: ποιος αντίχριστος πιο κάθαρμα τους πρόδωσε, παιδιά.
1: Καλέ κυρία!
2: Καλέ κυρία!
1: Ο εφιάλτης.
0: Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Κι έτσι μάθαμε τι εστί

Τους άλλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, γιατί ο χρόνος είναι ένας και δεν πέθανε κανένας. Και αφήνει πάλι γέννη ενημένη ντουντουμένη σαν αυτό το στιγουργό που δεν βγήκε απ' τα βό και σε βρήκε στο ρεφρέν του κι άκου το ανακοινοθέν του. Η αφεντιά σου λοιπόν 15 χρονών και βαρέθηκε

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Πώς να ζεις για το Θεό? Όλοι μας χρειαζόμαστε τη συμπόνια του Θεού. Στην πραγματικότητα, τα πρότυπα στα οποία προσπαθούμε να μοιάσουμε μας κάνουν να ρωτάμε σαν τον Απόστολο Παύλο, ποιος είναι αρκετός για αυτά τα πράγματα? Το έργο του Ευαγγελίου είναι όλο το έργο μας. Ο Θεός δίνει ένα δώρο σε κάθε μέλος του σώματος του Χριστού για να υπηρετήσει το σώμα. Σίγουρα σε ορισμένους έχουν δοθεί ξεχωριστά δώρα που αγγίζουν το σώμα στο σύνολό του, όπως τα δώρα διδασκαλίας, ποίμασης. Όμως χρησιμοποιούνται πλήρως για το έργο της διακονίας, το οποίο εξοπλίζει τους πιστούς να υπηρετούν. Πώς ανταποκρίνεσαι στη χάρη που σου έδωσε ο Θεός? Ο Θεός έχει λούσει με την καλοσύνη και το έλεος του και σένα για να σου δώσει δώρα για να υπηρετήσεις. Οι άνθρωποι παρακολουθούν τους πιστούς, ειδικά σε δύσκολους καιρούς. Μετρούν την αλήθεια του Ευαγγελίου από αυτά που βλέπουν. Λέμε την αλήθεια, αντιμετωπίζουμε στον άλλο με ευγένεια και αγιότητα και ειλικρινή αγάπη. Χρειαζόμαστε γνήσια αγάπη, την οποία το πνεύμα βάζει στις καρδιές μας. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει το πώς έχουμε τη δύναμη του Θεού, περιγράφοντας καταστάσεις που έχει υποστεί και το θετικό χαρακτήρα που ο Θεός δημιούργησε μέσα του μέσα από αυτές. Και λέει για την καθαρότητα, όταν μας επαινούν και μας εγκρίνουν και όταν μας κατηγορούν, προσοχή, η κολακία μας βλάπτει περισσότερο από την κριτική. Λέει για την υπομονή, όταν ακούμε συκοφαντίες και δεν ανταποκρινόμαστε, για την πνευματική κατανόηση, όταν μοιράζουμε το λόγο του Θεού παρόλο που μπορεί να μην είμαστε οι πιο έμπιστοι. Ευγένεια, όταν μας αγνοεί ο κόσμος αλλά μας βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Επιμονή, όταν είμαστε τελειωμένοι μέχρι την τελευταία κλωστή στη ζωή αλλά αρνούμαστε να πεθάνουμε. Γεμάτη με θλίψη, όταν οι άνθρωποι απορρίπτουν το Ευαγγέλιο αλλά πάντα γεμάτη με βαθιά χαρά στο Χριστό. Τη δύναμη του Θεού, όταν δεν έχουμε τίποτε αλλά ταυτόχρονα τα έχουμε όλα. Ο Παύλος αγαπούσε τους ανθρώπους εκεί που συναντούσε στην Κόρινθο. Ήθελε να ξέρουν για αυτή την πλούσια ζωή με το Θεό. Όμως την προσπάθειά του να στρέψει τις καρδιές στο Θεό, ίδιος φαίνεται πως δημιούργησε και εχθρότητα στις καρδιές εκείνων που μισούσαν τον ίδιο και τον λόγο του. Είναι αλήθεια ακόμη και σήμερα, αν στέκεσαι για το Θεό, αυτό μπορεί να σου κοστίσει ακριβά. Το πώς επικοινωνούμε με εκείνους που δεν γνωρίζουν, δεν αγαπούν τον Κύριο, βρίσκεται στη συνέχεια. Ο Παύλος ζητάει τους ανθρώπους της Κορίνθου να μην γοητευτούν με απίστους, μην ενωθείτε με ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Μην δημιουργήσετε πραγματικές σχέσεις με απίστους. Ο Παύλος είπε πως μια εταιρική σχέση, ένα γάμο ή μια μακροχρόνια επιχείρηση θα πρέπει να προσέχει κάποιος να μην την κάνει. Κάντε ένα ξεκάθαρο διάλειμμα από τις αμαρτίες της σάρκας και ζήστε ξεχωριστά από τον κόσμο. Πολλοί χριστιανοί ήδη θεωρούσαν τον εαυτό τους διαφορετικό από τον κόσμο. Δεν θα σκέφτονται να το κάνουν αυτό ή να κάνουν κάτι άλλο. Ωστόσο, η κοσμικότητα εισέρχεται ακόμη και σε χριστιανούς, σε εκκλησίες και σε ζωές και είναι εύκολο να λέμε ότι αγαπάμε τον Ιησού Χριστό και να θεωρούμε τους εαυτούς μας διαφορετικούς και στην πραγματικότητα να μην διαφέρουμε από τον κόσμο. Μην είσαι χριστιανός αν δεν το εννοείς. Μην πεις ότι ο Ιησούς σε ικανοποιεί αν ψάχνεις για κάτι άλλο για να σε ελευθερώσει. Αν ζεις μια ζωή για το Θεό, αν νιώθεις ότι είναι η μεγαλύτερη χαρά, τότε ζήσε με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεός θέλει να έχεις μια σχέση μαζί Του, όπως ο πατέρας με το παιδί. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960, επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και

0: τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210 69 454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
15: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
14: Κοινωνικό μήνυμα.
16: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πώς πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
9: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις air condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά.
9: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η τυροκομική μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γηδίνο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
14: Φάλου του Βορρά, λύση ο λύση. Υποκριθήκε στο Ξαντέλια και ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, Ιγκορ Κόστιουκ. Δεν έχουμε ποδοσφαιριστές σαν κι αυτόν. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην ΕΠΑΚ, ήρθε ισόπαλος 2-2, αλλά τελικά πήρε την πρόκριση χάρη στο 2-1 του πρώτου αγώνα. Σκόρα για τους πράσινους, η Γιάνγκουζη στο 44, Ράστοντερ στο 85, για τους Ούγκρους σκόρα Νιπέτο στο 35 και Γκέρφι στο 57. Ο Δάνος προπονητής των πράσινων, Γιάνγκου Μνίστρουπ, δήλωσε: «Δεν είμαι ικανοποιημένος από την εμφάνιση, όμως κρατάμε την πρόκριση». Η ΕΠΟ είναι χάρη ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό για την πρόκρισή τους στην επόμενη προκριματική φάση του UEFA Europa League και του UEFA Conference League αντίστοιχα. Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο άνθρωπος που οδήγησε τον Εθνικό Αστέρα μέχρι την πρώτη εθνική. Με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκαρία, αναμένεται να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι εναντίον της Νεϊμέγγεν, καθώς ο Γερμανός Στέφαν Ορτέγκα έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας στην Κωνσταντινούπολη. Βρίσκεται από το απόγευμα της 5ης ο Κωνσταντής Τζολάκης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χάλη. Ο μεγαλύτερος λόγος που ήρθα στην ΑΕΚ είναι ο Νίκολιτς, βασικός μας στόχος στο Champions League. Δήλωσε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, για την απόκτηση αριστερού μπακ και ενδιένωση. Ο Άρης επικράτησε 3-1 της Μόντσα σε φιλικό παιχνίδι. Τα γκολ η Καντεβέρε στο 6, Ράτσιτς στο 33 και Μασίρου στο 84. Η Ιταλή μείωσε τις καθυστερήσεις με τον Κολπάν. Ο Λεβαδιακός πήρε δανεικό από την Σαν Λορέντζο τον 26χρονο Αργεντινό εξτρέμ Γκρεγόριο Ροντρίγκες. Στον μπάσκετ, το Παναθηναϊκός Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Σιλβέιν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος Γκάρτ υπέγραψε 30 συμβόλαιο με τους πράσινους σε 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα βάλει στα ταμεία της η Βιλερμπάν. Ο 18χρονος Αλέξανδρος Στομάκος υπέγραψε 4ετές επαγγελματικό συμβόλαιο με την ΚΑΕ Περιστέρη Μπέτσον. Η Εθνική Ελλάδα σε φίβων αυτοκτόνησε στον προημιτελικό με την Ισπανία. Παρότι προηγήθηκε συν 29, ετήθηκε 69-66 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τώρα θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8. Οι 55 χώρες μέλη της UEFA συμφώνησαν να εμποκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελο, αντιδρώντας τα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές. Στη Ρώμα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η Ιταλική ομάδα θα πληρώσει στην Wolfsburg 15 εκατομμύρια ευρώ για τον Έλληνα διεθνή στόπερ. Εκπληκτικός ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 4 γκολ στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεν Γκάλεν και η ομάδα του προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, Ρόντι, ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τώρα που μένει να τα βρει η Ισπανική ομάδα με την Manchester City, η οποία φέρεται να ζητά τουλάχιστον 60 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Πάνω καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλες, σε όλους όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Με φωτιές σε όλη την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, έχει φωτιές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχει φωτιά στο Ρέθυμνο. Η φωτιά στην Πάρο είναι ακόμα σε ισχύ, καθώς υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Έχουμε φωτιές σε Άνδρο και Κάλυμνο, παρότι εκεί είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και επίσης έχει ξεσπάσει και φωτιά στην Σεβαστική Έκθεση, στην περιοχή Φλόκα, στη Δυτική Αχαία.
0: Και στην Ατολοκαρανανία, το ξέρω.
1: Και στην Ατολοκαρανανία.
0: Πολλά μποφόρια.
1: Πολλά μποφόρια, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στο Ρέθυμνο, γιατί τα βλέπα και χθες το βράδυ και το πρωί, αλλά κυρίως χθες το βράδυ που διάβαζα για τους ανέμους. Είναι πάρα πολλά τα μποφόρια και δυσχερούν πάρα πολύ την κατάσταση και αυτό που μπορούν να κάνουν οι περιοριστικές δυνάμεις.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, μίλησα με τον δήμαρχο τη Ρεθύμνου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει σχέση, δεν είναι εκεί, αλλά είναι πολλά χρόνια, έχει εμπειρία, έχει αντιμετωπίσει. Και άρχισα να τον ρωτώ πράγματα που κυκλοφορούσαν στα social. Ένα από αυτά, και όχι μόνο στα social, αλλά και σε συνεντεύξεις σε εκπομπές. Ένα από αυτά. Φταίει το όχημα για τους δύο ανθρώπους που κάηκαν, δυστυχώς.
1: Είναι κάτι το οποίο ακούστηκε αυτό, ναι.
0: Επειδή ακούστηκε, ναι. Τον ρώτησα και μου λέει, σε καμία των περιπτώσεων δεν είχε καμία σχέση το όχημα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν λίγοι. Σε ένα τέτοιο μέτωπο δεν είχαν βοήθειες, γύρισε ο άνεμος και έγινε αυτό που έγινε. Χθες και σήμερα πάντως τον δήμαρχο του Ισπάρου δεν τον βρίσκουμε.
1: Τον δήμαρχο της Πάρου.
0: Ναι, θα ξαναπροσπαθήσουμε, αλλά μέχρι τώρα δεν τον βρίσκουμε. Από χτες το μεσημέρι μέχρι σήμερα δεν τον έχουμε βρει.
1: Στο Ρέθυμνο μάλιστα υπάρχουν έτσι και όχι ολική καταστροφή, ευτυχώς. Στην Πρέβελη, σε αυτό το φοινικό δασό, δεν ξέρω όσοι έχετε πάει, μιλάμε για ένα υπέροχο μέρος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. 31 Ιουλίου σήμερα, τελευταία μέρα του Ιουλίου. Πάει ο Ιούλιος, κύριε Γεωργιάδη.
0: Εσείς είστε σωστά συντονισμένοι. Ο Πουρναράς δεν έχει
1: πια καφέ. Εγώ είμαι συντόνιστος.
0: Δεν έχει πια καφέ ακόμα.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα σήμερα προνιάτικα.
1: Η Ελλάδα σήμερα προνιάτικα, ναι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και από τις 9 και μετά θα ξεκινήσει μια άλλη εκπομπή που θα είμαστε ξανά μαζί. Υπάρχει και σήμερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές, σε αρκετές περιφέρειες, μεταξύ αυτών και η Αττική.
0: Που σημαίνει ότι δεν φεύγουν λόγω των ανέμων, δεν φεύγουν και τα καράβια.
1: Ναι, ναι.
0: Από Λαύριο και Ραφίνα.
1: Σημαντικό αυτό.
0: Από Πειραιά φεύγουν μέχρι τώρα όλα. Ναι. Δεν υπάρχει μια ενημέρωση εκτός από το.
1: Το Blue Star Paros.
0: Μπράβο. Ναι. Πάει Σύρο
1: Τίνο Μύκονο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και καλό θα ήταν όσοι
0: πρόκειται
1: να ταξιδέψετε σήμερα, επικοινωνήστε, να είστε σίγουροι. Ναι.
0: Αν το σηκώσουν.
1: Γιατί θα το σηκώσουν.
0: Γιατί θα είναι πολλά τα τηλέφωνα.
1: Εντάξει, για κάποιους θα το σηκώσουν.
0: Κάποιος. Δεν είναι όλοι.
1: Θεωρητικά.
0: Δεν είναι όλοι τόσο επιμελείς στις δουλειές.
1: Εντάξει, προφανώς συμφωνώ.
0: Που σηκώνουν το τηλέφωνο, ό,τι ώρα να είναι.
1: Προφανώς.
0: Που σηκώνουν όλα τα τηλέφωνα.
1: Σαν τον πρωθυπουργό.
0: Έχει αμέσως εκεί το μυαλό. Συγγνώμη, άλλες δουλειές, ρε παιδί μου, που παίρνει ένα τηλέφωνο και το σηκώνει.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αν ακυρωθεί το δρομολόγιο σου. Σου έρχεται μήνυμα στο κινητό, φαντάζομαι. Δηλαδή, εμένα που μου είχε αλλάξει κανένα δύο φορές η ώρα, έχει έρθει από την εταιρεία μήνυμα στο κινητό.
0: Όταν λοιπόν είναι πολλά τα μηνύματα, όταν είναι μεγάλο το πρόβλημα, καλό είναι να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε πριν πάτε, με όποιο τρόπο, κάποια στιγμή κάτι θα βρείτε. Τον πράκτορά σας επί το πλείστο, που πήρατε το εισιτήριο, που θέλετε να πάρετε το εισιτήριο, για να δείτε τι κάνατε. Παρασκευή σήμερα και με έχει πιάσει το άγχος από σήμερα.
1: Τι άγχος υπάρχει σήμερα?
0: Της Κυριακάτικης Ανάρτησης.
1: Της Κυριακάτικης Ανάρτησης, ναι.
0: Δηλαδή, επειδή άκουσα και τις εντολές,
1: ναι.
0: Τη 12η, τη 10η, την 10η εντολή, πώς σας έλεγε, πώς σας λέει το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Του Πρωθυπουργού εννοώ. Εάν βάλει τις μισές από αυτές στην Κυριακάτικη Ανάρτηση, θα διαβάζουν μέχρι την Τρίτη.
1: Ναι, θα την κάνει πολύ μεγάλη.
0: Γιατί πολύ μεγάλη την κάνει έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αλλά αν βάλει. Αυτό το κομμάτι, μέρος αυτών που έβαλε στη χθεσινή, στο χθεσινό Καβαδάκι, τελευταίο έτσι, πάνε διακοπές μετά. Θεωρητικά, δεν πάνε πουθενά, τους είπε. Πάνε, αλλά δεν πάνε διακοπές.
1: Ναι.
0: Εάν βάλει λίγα από αυτά να βάλει στην Κυριακάτικη ανάρτηση, θα τη διαβάζουμε, θα διαβάσουμε σύμπηση.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, δηλαδή θα διαβάζει εσύ από εκεί μέχρι εκεί και εγώ από κάτω και από εκεί και κάτω. Γιατί τώρα να τη διαβάζει εσύ όλοι και εγώ όλοι, δεν θα φτάσει η Κυριακή.
1: Αν και αν είναι τόσο μεγάλη και διατρία θα μπορούσε να γίνει, απλά δεν έχουμε.
0: Να βρούμε τα παιδιά τώρα. Πρέπει να βρούμε τα παιδιά εκ των Ιωάννου, όποιο είναι εδώ έξω, να πούμε παιδιά, διαβάζετε κομμάτι ανάρτηση.
1: Σήμερα έχουμε και την συνάντηση του Πρωθυπουργού στις 10 με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χάρη Δούκα. Μια συνάντηση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο Δήμαρχος θα πάει ως Δήμαρχος ή θα πάει ως εκπρόσωπος του Πασόκου?
1: Ναι, ως Δήμαρχος φαντάζομαι.
0: Όχι ως εκπρόσωπος του Πασόκου.
1: Ναι, όχι.
0: Γιατί ως δήμαρχος.
1: Αν και θα το ήθελε πολύ να είναι και να πηγαίνει και ως εκπρόσωπος, μπορεί να πετάξει δηλαδή κάτι.
0: Ναι.
1: Αλλά ως δήμαρχος. Η θεσμική συνάντηση είναι ως δήμαρχος.
0: Και όταν θα πετάξει κάτι, θα πετάξει κάτι υπέρ του Ανδρουλάκη ή υπέρ του Τσίπρα?
1: Έτσι, υπέρ του Ανδρουλάκη είναι λίγο δύσκολο γενικότερα.
0: Γενικότερα.
1: Ναι. Υπέρ του Πασόκ μπορεί.
0: Υπέρ του Τσίπρα.
1: Υπέρ του Τσίπρα μπορεί και να πετάξει τίποτα.
0: Λες να του ξεφύγει κάτι?
1: Όχι, μπορεί. Άμα συμφωνεί παράδειγμα με το νέο μοντέλο εσωτέλεση τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο έδωσε το παρόν, μπορεί να πει ότι ήταν ωραίο αυτό που είπε ο Τσίπρα. Συμφωνώ σε κάποια πράγματα.
0: Ναι, συμφωνώ με
1: αυτό.
0: Θέλει να γίνουν πάλι το κομμάτι των δεύτερων εκλογών και να σταματήσουν.
1: Αυτό πράγμα. Κάτι τέτοιο μπορούσε να το πει. Οπότε να κλείσει το μάτι εκεί.
0: Σε ποιον?
1: Στον.
0: Αφού.
1: Αυτό, ναι.
0: Στον Τσίπρα δεν είναι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αφού με κλείσει το τυχημόνιμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Κλείσει το όχι, ναι.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι τώρα καταλαβαίνω, πραγματικά καταλαβαίνω, επειδή είδα πολλές φορές το βίντεο του Άδωνη Γεωργιάδη εκεί που πήγε.
1: Ναι.
0: Το τι σημαίνει να υδρώνεις τη φανέλα και να θες να γίνεις βουλευτής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Διότι είδα να σε βρίζουνε.
1: Εσύ να
0: χαμογελάς και να τρέχεις να σφίγγεις τα χέρια των άλλων όλων όσων και χεράτα δηλαδή για να πάρεις ένα ψηφουλάκι. Ναι.
1: Και έχεις πάσει τώρα με άλλο σημαντικό θέμα για τις ημέρες είναι, μιας και ανέφερες τον υπουργό, τον κύριο Άδωνη, με τα γυαλιά τα οποία φορούσε.
0: Είπε ναι τα φοράω, ναι, ναι τα φοράω και κάνει και 600 ευρώ τίθεται.
1: Αυτό.
0: Από τα δικά σας τα πήρα. Αυτό. Από εσάς τα πήρα, από τα τσέπια σας τα πήρα.
1: Είχε σηκωθεί το ζήτημα, το είχα δει από χθες το πρωί στα social media. Είχαν κυκλοφορήσει κάποιες, φωτογραφίες που είχαν κάνει zoom στα γυαλιά. Και λένε ότι έχει κάμερα και είναι αυτό το μοντέλο, αυτά τα συγκεκριμένα γυαλιά.
0: Ναι, το είπε μόνος του.
1: Το είπε μόνος του, αυτά είναι. Και μετά το πήγε στη Βουλή και ο κύριος Δουδονής από το Πασόκ. Και είχε και φωτογραφία μάλιστα και την έδειξε. Και ήταν και ο κύριος Σαμιράς, ο οποίος διαφώνησε και αν δεν κάνω λάθος ισχυρίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία και ισχυρίστηκε ότι δεν είναι αυτά. Αυτό πήγε και στη Βουλή το θέμα και μετά υπήρξε μια σκηπή στη Βουλή, υπήρξε και απάντηση του Υπουργού.
0: Εν τω μεταξύ, ο Γεωργιάδης, πριν ο Πρωθυπουργός, πριν
1: λαλήσει,
0: δηλαδή πριν τους πει χθες, γίνεται Γεωργιάδηδες,
1: ναι,
0: το πες όλους. Μην ασχολείστε με τα χαρτοφυλάκια σας μόνο, δεν ξέρω αν εννοούσε κάποιον συγκεκριμένο, ο οποίος μπορεί καμιά φορά λείπει.
1: Έχει ταξίδια.
0: Ναι, έχει συναντήσεις.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι η θεσμική του ιδιότητα αυτή που.
0: Γίνεται ο Γεωργιάδης, κατάφερε με τα γυαλιά, κατάφερε με να τον βρίσκουν και χεράτα να πηγαίνει χωρίς να τρέχει τίποτα. Να γίνει πάλι viral. Δηλαδή για πλάκα. Για πλάκα. Δηλαδή πριν το πει ο Πρωθυπουργός, ο Γεωργιάδης έδειξε ότι ακολουθεί αυτά που θα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Μάλλον δεν ακολουθεί. Τα κάνει πριν τα πει ο Πρωθυπουργός. Διότι τους είπε, όχι μόνο τα χαρτοφυλακιά σας. Όπως είπε και ο Μαρινάκης. Εχμές. Τρεις-τέσσερις λέει βγαίνουν μπροστά για το έργο μας. Όλοι οι άλλοι λέει μόνο το χαρτοφυλάκιό τους. Ξεκινώντας φαντάζομαι από το Δένδια. Δηλαδή ο πρώτος που έδειξαν είναι ο Δένδιας.
1: Ναι. Και είπαν ότι έχει γίνει σημαντικό έργο στην κυβέρνηση, πρέπει να το αναδεικνύεται.
0: Τώρα αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός πάλι στο καφεδάκι στο τελευταίο για το καλοκαίρι εννοώ, ότι έτσι θα πάμε. Έτσι θα πάμε, δεν θα κάνω ένα σχηματισμό, δεν θα σας αλλάξω.
1: Ναι.
0: Αλλά μην έχω δυσάρεστες εκπλήξεις. Τον έχουν τρομάξει οι άνθρωποι.
1: Σου λέει όλο κάτι κάνει κάποιος και αναγκάζομαι να τον διώξω και να κάνω
0: τον σχηματισμό. Τον έχουν τρομάξει οι άνθρωποι. Εγώ δεν θέλω να σας διώξω, λέει. Κάντε κάτι και εσείς να μείνετε, ρε παιδιά. Ξέρετε, υπάρχουν σκάνδαλα τα οποία δεν μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχουν και σκάνδαλα που δεν θα μπορούσαν να μην εμπλέκονται άνθρωποι της Δημοκρατίας μέσα. Να μην εμπλέκονται βουλευτές και υπουργοί της Δημοκρατίας.
1: Πώς το γίνεται αυτό?
0: Δεν ξέρω, δεν θα μπορούσε να γίνει.
1: Δεν ξέρω, εκτός να αναφερόμαστε σε κάποιο παλιό. Από τη στιγμή που είναι τώρα σε περίοδο διακυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, πώς δεν θα εμπλακεί δηλαδή.
0: Να μην εμπλακεί, να μην ασχοληθούν με τα σκάνδαλα. Δηλαδή να μην θέλουν να αυξήσουν λίγο πλούτο των ανθρώπων, ας πούμε, των συνεργατών. Δηλαδή δεν μπορεί να τον έχει τον πρωθυπουργό στη γωνία. Να μην ξέρει τι τον περιμένει αύριο. Τι αύριο, σήμερα να μην ξέρει τι τον περιμένει. Από πού θα του πιάσει η μπόμπα. Και έχουμε και το νερό νεράκι, έτσι.
1: Και έχουμε και το νερό νεράκι.
0: Πάλι μια μεγάλη κόντρα εκεί, αντιπολίτευση κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει ότι εμεί εξυγχρονίζουμε με αυτό.
1: Και η αντιπολίτευση κατηγορεί για ιδιωτικοποίηση στην ουσία.
0: Ναι, συγγνώμη. Τον Χατζηδάκη για το ρεύμα, τον θυμάστε το 19. Η ίδια κόντρα δεν ήταν που έλεγε ο Χατζηδάκης, εμείς το κάνουμε για το καλό του πολίτη και ο πολίτης θα δει τα τιμολόγια να έρχονται φτηνά και αυτό θα είναι το έργο της κυβέρνησης. Από τότε τα τιμολόγια τα είδαμε ποτέ φτηνά ή τα είδαμε επί 50.000 επάνω? Να μην πω 10, 20, 30 φορές, 50.000 επάνω.
1: Μήπως είχες επιλέξει το λάθος χρώμα?
0: Δεν είναι,
1: κατά τα χρώματα.
0: Όταν εννοείς να πάω να ψηφίσω τον μπλε.
1: Ναι, αυτά
0: είναι. Ναι, αυτό δηλαδή είναι πολύ μεγάλη αιχμή. Αυτό είναι αιχμή, κύριε Μπορναρά, ας πούμε. Λοιπόν, το ίδιο δεν βλέπουμε τώρα με το νερό. Τα ίδια δεν μας λένε. Τα ίδια δεν μας τάζουν. Και η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου μετά την πόλη της Ακρόπολης, του ρεύματος, είναι και το νερό να φύγει από πάνω μας. Να πάει σε καμία ιδιωτική εταιρεία, τελειώνουμε. Άρα τι λέμε? Λέμε ότι καταρχάς δεν είμαστε ικανοί ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό, ούτε την Ακρόπολη να τη φέρουμε εις πέρα, δηλαδή να τη λειτουργήσουμε, να τα λειτουργήσουμε αυτά. Να τα έχουμε στο ελληνικό κράτος.
1: Να τα διαχειριστούμε.
0: Και να τα διαχειριστούμε.
1: Ναι.
0: Να διαχειριστούμε τη λειτουργία τους. Και να είναι προς το καλό όλων μας. Πρέπει λοιπόν να τα δώσουμε σε κάποιες εταιρείες. Τώρα, από πού τις βρήκαμε αυτές τις εταιρείες, πώς κέρδισαν τους διαγωνισμούς, πώς δεν κέρδισαν τους διαγωνισμούς, δεν είναι του παρόντος, θα το βρούμε. Θα το ψάξουμε και θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια. Ότι μας λείπει δηλαδή. Αλλά πραγματικά, αυτή είναι η ολοκλήρωση του έργου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ. Ρεύμα το 19, Ακρόπολη το 26, νερό το 26 και ό,τι έγινε στο ενδιάμεσο. Γιατί πήγατε εκεί, πώς το είπαμε. Οι άγγελοι, πώς τους είπε.
1: Οι άγγελοι της Αναστάσεως.
0: Οι άγγελοι της Αναστάσεως. Πήγατε εκεί και γκρεμίσατε αυτά που γκρεμίσατε και είχατε πει, είχε υποσχεθεί και κάτι 7 εκατομμύρια εκεί. Εκεί στη Δυτική Μακεδονία. Yeah. Για την αλλαγή, για την ανάπτυξη που γίνεται στη μετάβαση. Πού είναι αυτά? Γιατί έχω μίλησει εκεί με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που ανήκουν και στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν τα πήρανε.
0: Τα περιμένουν, λέει.
1: Α, τα περιμένουν.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά είναι πριν πέντε πόσα χρόνια πίσω από
1: τα. Εντάξει, θα έρθουν και τι διάσηση να πάνε τα.
0: Σε ποια τετραετία?
1: Τα 7 εκατομμύρια. Στην επόμενη.
0: Ναι, και αν δεν βγει ο πρωθυπουργός αυτό.
1: Αφού έχει πει στην τρίτη τετραετία, θα σταματήσω.
0: Ναι, αν δεν βγει ο ίδιος.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πάντα 7.
1: Ότι θα βγει.
0: Α, είναι σίγουρο ότι θα βγει. Μα όλοι είναι σίγουροι θα βγει.
1: Μα αυτό είναι το κίνητρο και σου λέει ψήφισέ με για να στα δώσω. Ωραίο κίνητρο αυτό. Άμα δεν ψηφίζει, θα δω πού θα τα πάρει.
0: Κάτσε τώρα. Δηλαδή, ψήφισε με τρίτη τετραετία γιατί αυτά που έταξα την πρώτη θα τα πάρει την τρίτη.
1: Ναι.
0: Διότι αν δεν βγω, εγώ τα έταξα την πρώτη τετραετία. Φυσικά περίμενε την πρώτη, περίμενε την δεύτερη. Αν δεν βγω την τρίτη όμως, τα χάσες.
1: Καλά, γιατί για να βγει πάλι δεν τα έχει χάσει.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να τα δώσει. Πάντως δεν έχουν πάει. Δηλαδή, οι βόλτες που κάνανε οι υπουργοί και χαλάσαν και βενζίνη, γιατί δεν είναι και φτηνή. Παρόλα τα δεκάλεπτα του Πρωθυπουργού που δεν μας είπε που τα βρήκε. Τα δεκάλεπτα, τα πεντάλεπτα.
1: Τα δεκάλεπτα, αλλά δεν υπάρχει μείωση τώρα στη βενζίνη τώρα.
0: Πώς δεν υπάρχει, τα δεκάλεπτα. Άμα δεν ήταν τα δεκάλεπτα του Πρωθυπουργού θα ήταν ακόμα υψηλότερα. Λοιπόν, παρότι πλήρωσαν βενζίνη και πήγαν εκεί πάνω, δεν είχαν αποτέλεσμα. Ούτε στη μία Μακεδονία τη Δυτική, ούτε στην άλλη Μακεδονία την Ανατολική, ούτε στην τρίτη Μακεδονία την Κεντρική. Δεν πάνε καλά τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία στη βόρεια μεριά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν, τσάμπα οι βενζίνες, τσάμπα τα ταξίδια, πότε ξαναφεύγουν?
1: Δεν ξέρω πότε ξαναφεύγουν, αλλά εντάξει, γίνεται η προσπάθεια να κρατήσουν όσο το γίνεται περισσότερο.
0: Ναι.
1: Δημοσκοπικά πάντως δεν είναι στην Βόρεια Ελλάδα, έχει χαμηλές πτήσεις.
0: Και έχουμε και το θέμα με τα σπιτάκια, το οποίο αρχίζει να ανεβαίνει. Αρχίζουν να μιλάνε και για ονόματα πια συγκεκριμένα. Για πρώην περιφερειάρχες,
1: ναι.
0: Όχι έναν
1: δήμο. Και για τοπική αυτοδιοίκηση και για.
0: Για δημάρχους.
1: Για δημάρχους, ναι.
0: Πρώην περιφερειάρχες, όχι έναν, δύο.
1: Και αν φτάσει το θέμα και σε υπουργούς ή υφυπουργούς, έτσι.
0: Γιατί να φτάσει?
1: Λέω, και αν φτάσει.
0: Αυτές τις εκπλήξεις φοβάται ο Πρωθυπουργός μας.
1: Αυτό.
0: Αυτές μην μου κάνετε καμιά πείτε το μου τώρα να ξέρω τι έχω να κάνω. Μήπως προλάβω και σας αλλάξω πριν σκάσει το θέμα. Δηλαδή, βρε παιδιά, είμαι 8 χρόνια κυβέρνηση. Είμαι 8 χρόνια Πρωθυπουργός. Έναν ανασχηματισμό μόνο δεν μπορώ να κάνω δηλαδή. Οι προηγούμενοι πώς και έναν ανασχηματισμό μόνοι τους. Φύγε εσύ, έλα εσύ, επειδή θέλω εγώ. Γιατί δηλαδή πρέπει να κάνω ανασχηματισμούς. Να σας αλλάζω, διότι δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Και να είμαι και κυβέρνηση επιτελικού κράτους ψηφιακού των αρίστων. Έβαλα έναν αρίστο, ίσα που τον έβαλα, ίσα που τον έβγαλα.
1: Σήμερα λήγει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 25-26 με τους κωδικούς τάξη να την είναι η διαδικασία, ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως όλα.
0: Τι είναι σε επίδομα? Δεν έχει, τα επιδόματα έχουν καταργηθεί από το 19.
1: Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.
0: Τα επιδόματα ήταν πριν το 19.
1: Έχει και τώρα κάποια.
0: Όχι, αποκλείεται.
1: Εντάξει, το φοιτητικό επίδομα δεν είναι σαν τα άλλα.
0: Συγγνώμη,
1: δεν είναι fuel pass.
0: Θέλεις λοιπόν να βάλω το βίντεο να λέει τι είπε ο Πρωθυπουργός το 19 για την προηγούμενη κυβέρνηση?
1: Τι, ότι ήταν κατά των επιδομάτων.
0: Είναι
1: καλά, εντάξει, ναι.
0: Ωραία.
1: Άρα, λοιπόν, επιδοματικής πολιτικής.
0: Επειδή εσύ είσαι άψος στο μας, εμένα μου τα λέει ο Πρωθυπουργός και τα πιστεύω.
1: Ναι.
0: Επιδόματα δεν υπάρχουν.
1: Αφορούσε
0: το 19 και μετά.
1: Αφορούσε τα πας, βέβαια, αν και το ρωτούσε, και τότε να το ρωτούσε, τα πας θα εννοούσε. Θα εννοούσε το φοιτητικό επίδομα.
0: Πού πας?
1: Αυτά τα πας, ναι.
0: Αυτά που πας και έρχεσαι.
1: Αυτά που πας και έρχεσαι.
0: Ναι, δεν είναι επιδόματα αυτά.
1: Αυτά είναι επιδόματα.
0: Αυτά είναι επιδόματα. Δεν έχουμε τέτοια. Αυτά... Δεν έχουμε τέτοια. Το έχουμε φύγει.
1: Υποτίθεται έχουμε καταργηθεί.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Έχουμε και το τελευταίο αντίο σήμερα στο Αγρίνιο για τον 27χρονο πυροσβέστη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ένωρα καθήκοντος στην πυρκαγιά στο Γήθιο. Το όνομά του Κώστας Λεμοδέτης. Χθες ήταν και το τελευταίο αντίο των άλλων δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Και εσείς το 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.

0: σε πολιτικό επίπεδο σήμερα θα συνομιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή. Στην εκπομπή 9 με 11.
1: Γιατί καρφώνεις να κάνεις συνάδελφοι μετά?
0: Γιατί θέλω να ανεβάσω τα νούμερα του σταθμού γενικότερα και τους καλώ να μείνουν εδώ και στην επόμενη εκπομπή.
1: Εκτός δηλαδή από άψο στο Μάσα και Ιούδα.
0: Ναι. Λοιπόν, στην πολιτική μας ζήτηση θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις.

0: Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά, έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.

0: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
3: Σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος, η Ευδόκιμη, ο Ιωσήφ, ο Σύφης, η Ιωσήφίνα, η Ζωζεφίνα, Τζέσικα. Τζέσικα είναι το ένα με ένα σίγμα και το άλλο με δύο σίγμα. Είναι σαν το Γιάννης και Γιάννης. Φρυδερίκος και ένα από τα αγαπημένα μου ονόματα γενικά, Φρυδερίκη.
4: Φρυδερίκη.
3: Όπου τρομερό
4: είσαι...
3: Είναι τα δύο αγαπημένα μου ονόματα, Φρυδερίκη και Λιδία.
4: Τι σχέση έχει το Φρυδερίκη με το Λιδία? Δηλαδή το Φρυδερίκη φέρνει και μνήμες κατευθείαν φωτογραφίες.
3: Καλά, εντάξει, σαν όνομα, δεν είναι πολύ ωραίο τώρα.
4: Φωτογραφία όμως κατευθείαν.

0: Είχαμε επίσης την κόντρα, δεν το είπαμε στο πρώτο μέρος, την επισκόπηση της επικαιρότητας. Έχουμε και την κόντρα Ελλάς, Πασόκ, για τα οικονομικά τους. Βγαίνει η Ελλάς, είδα και βιντεάκι της κυρίας Κουφό-Νικολάκου και λέει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ χρωστάνε πάνω από ένα δις, 1,16 νομίζω είναι ο ακριβός αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά τα κόμματα λέει δεν είναι, αν στην ουσία ανήκουν στις τράπεζες με τόσο που χρωστάνε. Έχουμε την απάντηση από το Πασόκ και κάνει λόγο για ένα γιοταχή κόμμα Τσίπρα, το οποίο δεν γνωρίζουμε από πού έχει χρηματοδοτηθεί.
1: Ναι, αυτές οι ερωτήσεις έχουν γίνει και εδώ σε αυτή την εκπομπή.
0: Ναι, εντάξει, ερωτήματα.
1: Και τους μεν και τους και τους μεν και τους δε. Ναι.
0: Κλασικά ερωτήματα, αλλά απάντηση δεν υπάρχει.
1: Η κυρία Κουφό-Νικολά που είπε ότι εφόσον χρωστάνε στις τράπεζες, δεν πρόκειται να τις ακουμπήσουν. Ναι. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, διότι τις χρωστάνε. Εδώ όμως αυτό είναι, έχει λυθεί το θέμα. Διότι έχει λυθεί το θέμα.
0: Με τις τράπεζες.
1: Βεβαίως.
0: Ότι το έχει πει ο κύριος Άδωνης.
1: Ναι.
0: Να τη λύσει.
1: Έχει λυθεί το θέμα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Εντάξει, έχει τελειώσει το θέμα. Δεν θα
0: καλά, έχει λυθεί. Τι έχει λυθεί. Απλά δεν πληρώνουμε αυτό. Είπε. Δεν έχει, δεν πληρώνουμε.
1: Ναι, γιατί παλιά παίρναμε πολλά λεφτά και τώρα παίρνουμε λίγα. Ναι. Τι κάνουμε τώρα. Και το έχουμε λύσει το θέμα. Ναι. Έχει τελειώσει. Τελείωσε. Αυτό το θέμα λοιπόν που ετελείωσε και το λέμε πολλά χρόνια και το λέτε πολλά χρόνια όλοι μαζί. Και καλά κάνετε και καλά κάνουμε. Αλλά έχει τελειώσει, αφού δεν το καταλάβατε, το είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το είπε ο υπουργός. Και από τη στιγμή που το λέει ο υπουργός, είναι θέσφατο. Η κυρία Κουφό-Νικολάκου όμως και οι συνάδελφοί της, στις ερωτήσεις όλων των δικών μας συναδέλφων, αλλά και του κόσμου, εσείς, και όχι μόνο εσείς, και το άλλο νέο κόμμα. Και αν έρθει και τρίτο νέο κόμμα ή και τέταρτο νέο κόμμα. Τα λεφτά, πού τα βρήκατε? Και όσο έχει να κάνει με το δεύτερο νέο κόμμα, πρώτο στη σειρά της κ. Χαρτιανού, δεν έχει τίποτα εκδηλώσεις, δεν κάνει και έξοδα. Δεν φαίνεται και πουθενά και λέει δεν έχουμε λεφτά. Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος ιστιτούτα, με εκδηλώσεις, περιοδίες, ξανά μανά, πού τα βρήκατε τα λεφτά και η απάντηση ελάτε στα γραφεία μας να ψάξετε, λέει να δείτε. Σδώε, θα πάμε όλοι μαζί, 10 εκατομμύρια Έλληνας έξω από τα γραφεία. Και θα πούμε με τη σειρά μας ένας-ένας να δούμε πού βρήκατε τα λεφτά, διότι τα έχετε στα γραφεία σας, αλλά δεν τα δίνετε στη δημοσιότητα, δεν τα δίνετε να τα μάθει ο κόσμος πού βρήκατε, τον τρόπο που βρήκατε τα λεφτά. Άρα, έχετε δίκιο για το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αλλά μιλάτε για κάτι το οποίο οι ίδιοι που έχετε δίκιο για εκεί δεν μας καλύπτετε. Δεν δίνετε στον κόσμο πού βρήκατε τα λεφτά για να κάνετε αυτό το νέο κόμμα, προσωπικό κόμμα του κ. Τσίπρα, δηλαδή ο κ. Τσίπρας που τα βρήκε, για να πληρώνεστε εσείς και να γυρνάτε όλη την Ελλάδα και να κάνετε πάρτις.
0: Καλημέρα στον Χρήστο, στον Κωνσταντίνο, στον Γιώργο. Ο Γιώργος από το Ηλιόλου, στο Ηλιόν. Αλήθεια λέει σε αυτό. Άλλες φορές έλεγε βροχερό και με έβαζε σε υποψίες. Μία μέρα ακόμα για τις διακοπές. Πες μας και πού θα πας, Γιώργο. Εμείς έχουμε λίγες μερούλες ακόμα εδώ στα στούντιο.
1: Ναι, πέγε, θα πας διακοπές.
0: Ναι.
1: Πες μας και πού θα πας, Κουλινάρα. Για να δούμε, είσαι με ή χωρίς τη βούλτεψη.
0: Τώρα θα πάω με βούλτεψη μαζί.
1: Με βούλτεψη.
0: Καλαμάτα. Στην Τίνο, πολύ ωραία η Τίνος. Πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραία χωριά. Έχω πάει δύο φορές στην Τίνο. Και ωραία Παναγιά.
1: Εγώ χρόνια πήγαινα στα Εστέρνια, στον Όρμο. Κάτω και στο χωριό, αλλά βασικά στον Όρμο στα Εστέρνια. Και εκείνη και το θαλασσάκι. Καταπληκτική ταβέρνα. Καταπληκτική. Πάνω στη θάλασσα. Λίγο ακριβούτσικη βέβαια, αλλά πολύ καλή.
0: Σε αυτά δεν έχω πάει. Σε την Τίνο λες.
1: Ναι, ναι, στα Εστέρνια.
0: Εγώ ήμουνα στη χώρα στα μπαράκια.
1: Όχι, μα εντάξει.
0: Στον πύργο. Έχει πολύ ωραία εκεί.
1: Στον πύργο για να φας γραφτομπούρικο.
0: Ναι. Στον πύργο έχω πάει, εντάξει.
1: Για να φας γραφτομπούρικο.
0: Ναι.
1: Στο Βόλακα για να δεις αυτό το πέτρωμα που έχει. Και έχει πολλά η Τίνος, η οποία είναι παρεξηγημένη. Δεν είναι αυτό που βλέπεις μπροστά. Δεν είναι μια εκκλησία μαζεμένους.
0: Όχι, μα έχει ανέβει πολύ τελευταία χρόνια και έχει και πολύ τουρισμό και νέος κόσμος πηγαίνει πλέον πολύ στην Τίνο. Δεν είναι το νησί ότι πάω για την Παναγία.
1: Πολύ
0: νέο κόσμο.
1: Να πας και στην Παναγία, να κάνεις και το σταυρό σου.
0: Και έχει και ωραίες θάλασσες, αρκεί να μην έχει αέρα.
1: Όλες οι Κυκλάδες.
0: Στην Τίνο παρά είναι. Άμα έχει αέρα, δεν μπορεί να κάνει μπάνια.
1: Γιατί στην Άνδρα μπορείς.
0: Δεν το έχω πετύχει στη άλλα νησιά. Στην Τίνο το έχω πετύχει.
1: Όλες οι Κυκλάδες είναι έτσι. Όταν έχει αέρα, θα κάνεις τον κύκλο του νησιού και θα πας από εκεί που ο αέρας φυσάει προς τα μέσα. Γιατί άμα χτυλτσάει προς τα, από μέσα προς τα έξω, έχεις την άμμο στην πλάτη.
0: Καλημέρα και στον Θάνο. Καλημέρα παιδιά, λέει. Γεια σου Θάνο. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα.
1: Άντε να μάθουμε τι λένε οι συνάδελφοι.
0: Η εφημερίδα Καθημερινή λέει: ορολογιακή βόμβα ηχωματερή της Πάρου. Πώς τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε μία ήδη προβληματική κατάσταση. Μειώθηκαν τα θανατηφόρα τροχαία λόγω των ελέγχων. Βελτίωση οδικής ασφάλειας.
1: Να σου πω πάνω.
0: Ναι.
1: Ο υπερτουρισμός,
0: ναι,
1: τα δημιουργεί αυτό. Και μιλάμε, η Πάρος ήταν, ξεκίνησε από την Παλισσία και την Επαρκία και πήγαινε χωριά-χωριά για να φτάσει μέχρι, ξέρω εγώ.
0: Η Πάρος χτίζεται παντού τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν χτίζεται, δεν έχει πουθενά αλλού.
0: Αυτό, ναι.
1: Τώρα είναι από την Παλισσία μέχρι την Άωσα, είναι μια πόλη. Ένα χωριό ή ό,τι πώς θέλετε πείτε το. Όλος αυτός ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα. Θα έπρεπε λοιπόν με κάποιο τρόπο να το προφυλάξουν το νησί και να το κρατήσουν εκεί ψηλά που ήταν. Ναι, η ανάπτυξη μέχρι ενός βαθμού. Όλα τα προβλήματα του υπερτουρισμού, μάλλον τα προβλήματα, συγγνώμη, του υπερτουρισμού, είναι αυτά που δημιουργούν τα υπόλοιπα. Και να το προσέξουν και οι άλλοι δήμαρχοι και τα άλλα νησιά που είναι δίπλα και έχουν μία ανάπτυξη, να είναι μέχρι ενός σημείου.
0: Αυτό ξέρεις, το μέχρι ενός σημείου που προσπαθούν να το κάνουν στην Άνδρο.
1: Εντάξει, όσα αντέχει το νησί.
0: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι οι άνδρες και οι κάτοικοι, δεν είναι τόσο υπέρ, είναι τόσο όσο. Δεν θέλουμε κάτι παραπάνω.
1: Είδες τα κουφονίσια, τι γίνεται.
0: Το είδα, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, τώρα πάμε στα κουφονίσια για να κάνουμε διακοπές.
0: Αυτό ήταν. Ναι. Η εφημερίδα Τα Νέα, πόλεμος για το νερό νούμερο 2. Τι καταγγείλουν τα κόμματα, τι λέει το Μαξίμου, με ποιο μοντέλο προωθείται η ομογενοποίηση των εταιριών ίδρευσης και λογαριασμοί ρεύματος. Οι συνεπείς πληρώνουν τα φέσια. Κόκκινος συναγερμός για τις οφειλές στα 3 δις τα χρέη το 2025. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Άνηση, μάχη με την Λερναία Ίδρα και την Ανοησία. Σε κόκκινο συναγερμό η μισή χώρα. Συνεχίζει αναζωπηρώσεις, νέα μέτωπα και μπαράζ από 112 για κενώσεις οικισμών έως 125 χιλιόμετρα. Οι ρηπές ανέμου στην Κρήτη. Και δίπλα ο ψαράς που έσωσε ζωές στην Αγία Γαλήνη. 72 πυροσβέστες έχουν πέσει στο καθήκον. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πένθος, οργή, καταστροφή. Μάχη με τις φλόγες και τους ανέμους Ερέθυμνο, Πάρο, Άνδρο, Κάλυμνο. Μάλιστα στην Άνδρο και στην Κάλυμνο, αυτό το λέω εγώ, το λέω εφημερίδα, κόπηκε το ρεύμα για κάποιες ώρες.
1: Ο δήμαρχος, ο κύριος Μαστροκούκος, μας είπε ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, τα πράγματα μάλλον είναι καλά.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή που επικοινωνήσαμε.
0: Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, πηγή κερδών για τους ομίλους και ο λογαριασμός στον λαό. Ψηφίζεται σήμερα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το νερό, παύλα εμπόρευμα. Κόλαφος, οι παρεμβάσεις βουλευτών του ΚΚΕ, σύγκρουση με την στρατηγική του κεφαλαίου για νερό κοινωνικό αγαθό στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών για ίδρυυση, άρδευση, αντιπλημμυρική προστασία. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Πες, θες να πεις κάτι για το νερό.
1: Όχι για το νερό. Ναι. Το νερό, άσε, είναι σαν το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε το Χατζηδάκη το 19. Το ίδιο πράγμα θα γίνει, όπως ο Χατζηδάκης είπε, εμείς οι άνθρωποι που δεν θα πληρώνουμε πια ακριβούς λογαριασμούς του ρεύματος. Ό,τι είπε το 19 ο Χατζηδάκης, το 26 το έχουμε. Δεν υπάρχει ακριβό ρεύμα. Πληρώνουμε φτηνό. Έχουμε τώρα τη συνέντευξη Διαματοπούλου στο θέμα που λήγες πριν. Για την κόντρα Πασόκ Τσίπρα, για τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Είπε κυρία Διαματοπούλου σε πρωινή τη συνέντευξη, πώς γίνεται. Και ποιος χρηματοδοτεί, ποιος το πληρώνει το κόμμα που εμφανίστηκε με την πολυδάπανη καμπάνια Ινστιτούτο, πολλούς εργαζόμενους, την πιο ακριβή καμπάνια κόμματος αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Πού βρέθηκαν αυτά. Φυσικά, δεν πρόκειται να μάθουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε, διότι αν ήταν να μάθουμε θα το είχαμε μάθει ήδη. Εάν το μάθουμε τώρα θα είναι μαγειρεμένο. Γιατί άμα σε ρωτήσω, πώς δε φίλε πας στην Άξο και πας στον Άξιαν Collection από Πουρναρά και δίνεις 6 χαρτοστάρια τη βραδιά. Πού τα βρίσκεις, αφού ξέρω πως θα παίρνεις εδώ. Πώς δεν είσαι και ξεκαθαρίσει κάτι. Και δεν μου λες. Δεν μου λες. Εάν φτάσεις μετά από μήνες και μου πεις εκεί τα βρήκα τα λεφτά, το έχεις μαγειρέψει.
0: Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές οικοπαίδων για σπίτια και εξοχικά, σε ποιες περιοχές ψάχνουν οι κατασκευαστές και σε ποιες οικογένειες τα φιλέτα στα προάστια και οι ευκαιρίες στο κέντρο της Αθήνας. Και από κάτω, ώρα για δράση, αναδείξτε το έργο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους υπουργούς να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες έως την άνοιξη, να παρουσιάζεται στους πολίτες όσα υλοποιούμε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό πραγματικά είναι πολύ εύκολο.
0: Ποιο να...
1: Το έργο της κυβέρνησης. Παίρνεις λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Παίρνεις σε λίγο τους λογαριασμούς το νερό. Παίρνεις τις αποδείξεις από τα βενζινάδικα. Πας σούπερ μάρκετ και αγοράζεις ό,τι θες τώρα και σε μια εβδομάδα. Τα βγάζεις μπροστά και λες ορίστε. Το έργο της κυβέρνησης. Δεν είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι υπέρ της κυβέρνησης ή κατά της κυβέρνησης το έργο.
1: Συγγνώμη, είπε αν είναι υπέρ ή κατά το έργο της κυβέρνησης.
0: Είπε το έργο της κυβέρνησης. Αλλά φαντάζομαι ότι θα εννοούσε να πείτε κάτι υπέρ, για πείτε κάτι καλό.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το έργο της
0: κυβέρνησης. Αυτό είναι της κυβέρνησης.
1: Αυτό δεν είναι το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό δεν, ο Πρωθυπουργός δεν είπε το έργο της κυβέρνησης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και αν οι άνθρωποι πάνε το κάνουν αυτοί και το κάνουν αυτό και πάνε και τα. Το ρεύμα τότε τώρα. Στο σούπερ μάρκετ.
0: Και να πούνε δεν είναι να παρουσιάσαμε το έργο.
1: Το έργο αυτό κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τι. Συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός δηλαδή του ζητάει να πούν ψέματα. Αυτό υπονοείς εσύ.
0: Όχι, ψέματα θα πούνε, αλλά κάτι καλό να πούνε. Κάτι ωραίο, ρε παιδάκι μου.
1: Άδωνες Γεωργιάδης.
0: Δηλαδή φτιάξει μας λίγο.
1: Άδωνες Γεωργιάδης. Κάτι ωραίο. Και με ωραία γυαλιά.
0: Ωραίο, και περιποιημένος πάντα. Κόντρα ξερισμένος πάντα.
1: Ωραίο. Άμα θέλω να πω κάτι ωραίο, α πούμε Άδωνες Γεωργιάδης.
0: Είναι πάντα φρεσκαδούρα, χωρίς ρετούρα για πλάκα. Είναι πάντα φρεσκαδούρα ο Άγγελος.
1: Ωραία. Εδώ. Άρα λοιπόν, ή τους λέει να πούνε ψέματα,
0: ναι.
1: Ή τους λέει δείχτε κάτι άλλο.
0: Όχι, μπορείς να πεις και τη μισή αλήθεια. Μπορεί να μην είναι ψέμα αυτό που θα πεις, μα να πεις τη μισή αλήθεια.
1: Δηλαδή...
0: Όπως αυξήσαμε τους μισθούς, αυτό που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μια αλήθεια. Έχουν αυξηθεί οι μισθοί.
1: Δεν είναι μισή, είναι ολόκληρη αλήθεια.
0: Ναι, ολόκληρη αλήθεια.
1: Εκεί που τους είχαν πριν, τους αύξησαν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Αλλά αυτό έχει καταπολεμήσει την ακρίβεια, όχι. Δηλαδή, αυτό όμως να το πούμε. Άμα πούμε αυξήσαμε τους μισθούς.
1: Δηλαδή να σου πω κάτι. Όταν λες να πούμε το μισό.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε να πούμε το μισό ωραίο. Θα πούμε μόνο Άδωνης ή μόνο Γεωργιάδης.
0: Το Άδωνης, γράφει πιο ωραία.
1: Τρελός είσαι το Γεωργιάδης, γιατί όλοι οι Γεωργιάδες μας το λέει.
0: Εντάξει, το Άδωνης όμως λες Άδωνης και ξέρεις ποιος είναι.
1: Ενώ ο Γεωργιάδης μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύεσαι, ναι. Δεν βλέπεις εγώ που κάνω διευκρινητικές υποσημειώσεις.
1: Με ποιον κάνεις εκπομπή, μην κατηγορηθείς κιόλας.
0: Αυτό. Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει ο κύκλος των χαμένων προέδρων. Αριστερά φύγε εσύ, έλα εσύ. Παγκόσμιο ρεκόρ ευτελισμού. 6 αλλαγές μέσα σε 3 χρόνια. Λιβρός πρωταγωνιστής ο Ελασίτης Τσίπρας και έχει τα πρόσωπα των προέδρων. Αλήθεια είναι αυτό. Κοίτα πώς έχουν γίνει πρόεδροι. Τσίπρας, Φάμελος, Δούρου, Χαρίτσης, Κασελάκης, Γαβρίλης Ακελαρίτης.
1: Και είναι κρίμα.
0: Τι κρίμα.
1: Είναι κρίμα για έναν που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Για τον κύριο Πολάκη, ναι. Ο οποίος έχει προσπαθήσει πόσες φορές και δεν έχει γίνει.
1: Είναι κρίμα. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσει ο κύκλος. Αν κλείσει ο κύκλος, όταν κλείσει, εγώ δεν θα το. Αλλά πριν ολοκληρωθεί, αν ολοκληρωθεί. Μπορεί να υπάρχει 100.000 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να μην έχει μία φορά αρχηγό.
0: Είναι αμαρτία, λες.
1: Είναι αμαρτία να μην τον έχει μία μέρα.
0: Μια μέρα, τι να προλάβει να κάνεις μια μέρα.
1: Παλιά δεν υπήρχαν ταινίες που θέλω να γίνω μια μέρα πρωθυπουργός. Θέλω να γίνω μια μέρα αρχηγός.
0: Μια μέρα αρχηγός. Και από κάτω λέει για τον Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Μόνο εμείς έχουμε σχέδιο εκλογές την άνοιξη του 27. Η εφημερίδα Εσπρέσο, το κινητό ξεκλειδώνει την βαλίτσα της φρικής, τα μεταθάνατων SMS που φέρεται ότι έστελνε η Σκοτσέζα Κέν τον δολοφόνο. Αναφέρεται στο περιστατικό με την σωρό που ρέθηκε στην Κυψέλη σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο. Συνεχίζονται και οι έρευνες. Πριν 2 μέρες νομίζω ταυτοποιήθηκε η σωρός. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκη, αυτή θα είναι η νέα ΔΕΘ μετά την ανάπλαση. Ανακοινώθηκε χθες η επίσημη εκκίνηση του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Ανάπλαση. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στην καρδιά της πόλης, το μονοπάτι πολιτισμού και τα 2 νέα εκθεσιακά κτίρια. Η εφημερίδα, ποια εφημερίδα είναι αυτή, η εφημερίδα Κόντρα, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της Τέξαν, το Υπουργείο Οικονομικών, απαιτεί την επιστροφή των επιδοτήσεων από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογη η πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και Πελοποννήσου και υπεύθυνη της εταιρείας. Αυτή η εταιρεία είναι αυτή που, που προμήθευε τα σπιτάκια.
1: Να σου πω, σου δίνω λεφτά.
0: Ναι, για μένα προσωπικά δώσω μου,
1: για να πας σπιτάκια.
0: Ναι.
1: Έτσι σου δίνω λεφτά.
0: Ναι.
1: Και θα πάρεις από που θες, επειδή τα βρήκε πιο φθηνά. Από πού και σου. Εγώ σου δίνω λεφτά για να τα πάρεις από τον Γεωργιάδη.
0: Μα το είπε ο δήμαρχος αυτό.
1: Ναι. Ο
0: κύριος Δανίλη.
1: Ο οποίος ήταν ο πρώτος που φώναξε και λέει: παιδιά, υπάρχουν πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ σου δίνω, εγώ βρίσκω τα λεφτά και στα δίνω για να πάρεις από τον Γεωργιάδη.
0: Όχι από που θες.
1: Όχι από που θες εσύ.
0: Ναι. Γιατί ο Γεωργιάδης όμως, παράδειγμα, τι είναι πιο ωραίος δηλαδή.
1: Τώρα μόλις το είπαμε προηγουμένως, ότι όταν θες να πεις κάτι ωραίο, λες Γεωργιάδης. Ο Γεωργιάδης, ο Άδωνης, δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα σπιτάκια, προς το μην τον μπλέξετε. Γεωργιάδη, όχι, δεν εννοούσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει σκάνδαλο εκεί. Όχι. Μα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Απλά εσύ παράκουσες.
1: Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τι είπε χτες. Μην έχω τίποτα κακές και άσχημες εκπλήξεις. Έτσι θα πάμε, αλλά μην μου κάνετε καμιά τρίπλα στο τέλος και τρέχω και δεν φτάνω πάλι. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε με, αν πάμε, πού θα πάμε από ό,τι φαίνεται, μέχρι την άνοιξη για εκλογές. Νομίζω ότι θα τελειώσουμε στα σπιτάκια, θα είναι τα σπιτάκια και τέλος.
0: Τι, θα υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Ετοιμάσου, έρχεται. Και ήδη είναι τρία ονοματάκια τα οποία σιγά
0: ζεστά,
1: σιγά
0: ζεστά,
1: ζεστά, ζεστά, τα οποία δεν τα βλέπεις πια πλέον όπως ήταν μέχρι πριν κάνα 20 ημέρο κατά κόρο σε όλα τα κανάλια.
0: Μήπως έχουν τώρα καλοκαιράκι δουλειές.
1: Ναι, έχουν πάει μια μικρή βόλτα, έχουν μια μικρή αποχή, μήπως έχουν ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς τις διακοπές τους. Μιλάμε για τρία συγκεκριμένα ονόματα.
0: Διακοπές διαρκείας ή τώρα έτσι, για το καλοκαιράκι.
1: Θα δούμε, αυτό θα το δει, θα το μάθουμε σε λίγο. Αλλά παιδιά, κάντε ζάπινγκ, δεν θα τους δείτε σε όλα τα κανάλια πια. Τον ένα μετά τον άλλον, τον ένα μετά την άλλη.
0: Τώρα δεν θα, αφού πώς θα το καταλάβουν, αφού θα ξέρουν σε ποιον αναφέρεσαι, θα ψάχνω. Βασικά μπορεί να γίνει quiz αυτό, ψάξτε ρε παιδιά.
1: Ναι, ποιοι ήταν κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος, πύρινη λέλαπα. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας. Δύσκολος μήνας ο Αύγουστος. Έκλεισε Μητσοτάκη στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Πύρινη λέλαπα. Από κάτω Πασόκ και Ελλάδα 2.0. Μίζον ζήτημα και με την τελευταία αναθεώρηση που ζήτησε η ελληνική κυβέρνηση. Και τρίτο θέμα. Στις 7 Αυγούστου ανοίγουν οι αιτήσεις. Τουρισμός για όλους. Η εφημερίδα Εστία. Το Ιράν απειλεί με αντίπεινα την Αλεξανδρούπολη και την Ρεβιθούσα. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας στην Κασπία στρέφουν την Τεχεράνη κατά της Ευρώπης. Νόμιμος στόχος τα ενεργειακά συμφέροντα.

Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, μαζικό όχι στις νέες ταυτότητες και ουρές ντροπής σε όλη τη χώρα. Πατέρας Σάββας Αχιλλέος, τα διαβατήρια του Αντίχριστου. Εφημερίδα Πολίτικα, νέα δεδομένα στην Κύπρο. Φυσικό αέριο και Γκουτέρες αλλάζουν τις ισορροπίες. Η εφημερίδα Δημοκρατία λέει: ο μεγάλος ένοχος, ο Μητσοτάκης κρύβει την αλήθεια και τις ευθύνες του για την πυρηνική καταστροφή. Και η εφημερίδα Star, σεξουαλικό έγκλημα πίσω από την βαλίτσα, στο φως νέα στοιχεία για τον ανατριχιαστικό φόνο της 38χρονης στην Κυψέλη. Το γενετικό υλικό πάνω στην βαλίτσα και η αναζήτηση του ιδιοκτήτη της, ποια η σχέση του ζευγαριού από το κερατσίνι και τα μηνύματα στο κινητό.

0: Αυτά με τις εφημερίδες. Ο Γιώργος λέει: καλό είναι τα δίτικλα, εκεί που έχει πολύ αέρα να προσέχουν αρκετά για να μην τους ρίξει κάτω. Ο Γιώργος έχει πνιγεί με αυτά που ακούσει, με αυτά που σκέφτεσαι.
1: Άκουσα ότι πήγανε στην Κύπρο και άκουγα ότι πήγανε και μιλήσαν για να λύσουν το Ελληνοκυπριακό.
0: Ναι.
1: Τουρκοκυπριακό.
0: Και ανανεώσανε και το ραντεβού τους, μάλιστα.
1: Ναι. Και τελικά τι λύσανε, μόνο το οικονομικό, το χρηματοοικονομικό, το.
0: Δεν λύθηκε κάτι προς το παρόν.
1: Α, δεν.
0: Έτσι κι αλλιώς η λύση είναι μια διαρκής και ατέρμονη προσπάθεια. Δεν είναι προϊόν μια στιγμή.
1: Μπάστα.
0: Περιμένεις και να λυθεί το Κυπριακό, μπαμ, το λύσαμε. Δηλαδή κάτσε, ρε παιδί μου, συζητήσαμε.
1: Μόνο για οικονομικούς λόγους πήγαμε εκεί, αλλά εγώ γυρνάω, μπάστα. Η λύση είναι μια, από την είπε,
0: ατέρμονη.
1: Να το γράψουμε, για να έχω να το λέω. Αύριο να έχω να λέω ατέρμον.
0: Αύριο είναι Σάββατο. Αν μπορώ να το πεις κάπου αλλού.
1: Αυτό που σ' άρεσε παρέα. Δηλαδή μόνο με σ' άρεσε να κάνω παρέα.
0: Ξέρω εγώ. Και ο Ηλίας, ο φίλος ο Ηλίας, γεια σου Ηλία, την καλημέρα μας. Λέει: καλημέρα παιδιά, ο Άδωνης είναι φρεσκαδούρα, περηφανεύεται για μαλλιά μπότοξ, πέρα από τα ρουσφέτια. Κανονικοποιεί και τον ναρκισισμό στην εμφάνιση Ηλίας.
1: Αυτό είναι καλό. Μακάρι να μάθουμε να ντυνόμαστε όμορφα όλοι, να είμαστε προσεγμένοι.
0: Ναι, και εγώ
1: όλοι,
0: το παίρνω ως κακό αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα, να εμφανιζόμαστε και να εμφανιζόμαστε όπως πρέπει.
0: Αλήθεια.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι. Διότι, κύριε Πουρναρά, η ομορφιά είναι υποκειμενική. Η ομορφιά.
0: Η παρουσίαση όμως
1: είναι όσο μπορούμε καλύτερη για όλους μας. Ναι. Είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Και εσείς οι παντρεμένοι, άμα θέλετε να χαρτέστε και κάποια γυναίκα δίπλα σας, να προσέχετε.
0: Λοιπόν, στα μεταγραφικά θέλω να πω κάτι.
1: Πήρε παίχτη ο Ολυμπιακός.
0: Δεν πήρε, πήρε από το φύλακο Ολυμπιακός.
1: Ωραία, τον πήρε παίχτη ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πήρε παίχτη η ΑΕΚ, ποιος πήρε παίχτη, μεταγραφικά.
0: Αυτές είναι οι αθλητικές μεταγραφές.
1: Γιατί έχει
0: καλές. Έχουμε και τις πολιτικές μεταγραφές.
1: Κοίτα,
0: θέλω να πω τώρα κάτι.
1: Έχω ενστάσεις.
0: Πάμε, πες μου.
1: Λοιπόν, θα αρχίσεις να μου μιλάς για μεταγραφές και θα κάθομαι.
0: Όχι, μόνο για μία.
1: Θα κάθομαι να ακούω για μεταγραφές όταν θα μου λες ποσά, συμβόλαια και πότε έχουν πέσει υπογραφές.
0: Δεν έχουν, δεν γίνονται αυτά. Αυτά είναι στις αθλητικές μεταγραφές. Στις πολιτικές δεν υπάρχουν.
1: Ούτε ποσά.
0: Έλα και βλέπουμε. Είναι αορίστου.
1: Αυτά τα λέω Τσίπρας, έλα και βλέπουμε.
0: Εντάξει, ναι, έλα και βλέπω.
1: Αυτό δεν λέω Τσίπρας, έλα και βλέπω.
0: Εκεί που είπα αυτό, έλα και έλα, ίσως το κόμμα.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
12: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
14: Χορηγός εκπομπής.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιόπολης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιόπολης.gr.
17: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή τελευταία ημέρα του Ιουλίου. 31 σήμερα το νου σας. Σήμερα πρώτη δόση φόρου εισοδήματος πρέπει να καταβληθεί. Μην ξεχαστείτε. Πρέπει να γεμίσουν τα ταμεία. 9 και 2 πρώτα λεπτά. Πρωινή καρφίτσα στο κανάλι. Ένα καλαμάτα σου 94 και 8 στο μικρόφωνο. Η Ιωάννα Γουρνά μαζί μου είναι το παλικάρι μου, Άγγελος Μπουραντώνης. Γίναμε αυτοκόλλητοι θέλοντας και εμείς. Να φύγετε, να πάτε άλλο. Είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά. Είναι καλοκαίρι, επίσημα. Το έχουμε διαπιστώσει. Έχει καεί πάλι μισή Ελλάδα. Σήμερα φυσάει και εδώ το νου σας. Το νου σας. Και μαζί μας το πρώτο ημίωρο είναι το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης, το οποίο έρχεται με προσφορά για τον Αύγουστο. Αγοράζοντας, λέει, 2 βιβλία, το δεύτερο θα το παίρνετε στη μισή τιμή. Ίσως η μικρότερης αξίας. Από 1η έως 20 Αυγούστου τρέχουν οι προσφορές Summer Book Offer. Νικηταρά 3 στην πόλη της Καλαμάτας και φυσικά στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Follow στα social για να ενημερώνεστε άμεσα. Επίσκεψη στο site βιβλιοπολις.gr για περισσότερα. Σήμερα δεν πρέπει να πάμε πουθενά σε δασική έκταση και γενικώ σε αγροτικά και να κάνουμε το οτιδήποτε. Στην περιοχή μας τουλάχιστον. Και να σταυροκοπηθούμε, να μην δούμε τα φαινόμενα και τις πίθες από κολόνες ΔΔΕ και άλλους παράγοντες εξωγενείς που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές.

0: Ήρθε και το χρήμα για την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφές του χειμώνα.
1: Και παραπάνω από ό,τι υπολογίζαμε.
0: Έτσι.
1: Οπότε κάνουμε πάρτι.
0: Είναι και περίοδος τώρα που το μοιράζουμε το χρήμα. Σιγούλια, σιγούλια.
1: Ναι.
0: Αλλά τουλάχιστον να αποκατασταθούν με μελέτη και σωστές μελλοντικές. Για πιθανόν μελλοντικές και πάλι ίδιας ή μεγαλύτερης έντασης καιρικά φαινόμενα, χωρίς να πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω και να ξαναφτιάξουμε. Γιατί εδώ πάσχουμε εμείς, εδώ πάσχουμε στις μελέτες. Δεν ξέρω, όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο θα έχετε δει την εξαιρετικά αναπλασμένη νέδοντος, ξανά σκαμμένη. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε τις οπτικές ίνες και να έχουμε συνεννοηθεί με τον Λάδο από πριν, που την είχαμε σκάψει. Όχι. Έπρεπε να τη δώσουμε στην κυκλοφορία για να την ξανασκάψουμε. Γιατί μπορούμε. Yeah. Γιατί μόνο εμείς μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Και μπορούμε και φυσιολογικά νόμιμα πράγματα. Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Όχι. Θα ανοίξουμε τη γραμμή εκεί, θα σκάψουμε. Θα πετάξουμε μετά από πάνω λίγη πίσα ένα κατητίστου για να ταιριάζει, να κάνει όλο ωραίο το look της αναπλασμένης οδού. Ε,
1: ναι, ναι.
0: Βέβαια.

0: Οπότε άκου Ήλαρη.
1: Είχαμε και συνεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου. Η οποία η οποία έχει αποφασίσει να κινηθεί σε έργα προϋπολογισμού η Περιφερειακή Πελοποννήσου 5,8 εκατομμυρίων ευρώ για έργα οδικής ασφάλειας, αναβάθμισης υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας στις περιφερειακές της ενότητες. Και φυσικά μιλάμε τώρα για έργα τα οποία αφορούν το 2026 έως το 2030, όπου νομίζω είναι και η καταλυτική χρονιά για να έχουμε εξαντλήσει το χρήμα απ' έξω.
2: Ναι.
1: Σωστά, δεν θυμάμαι.
2: Γιατί το 31 πρέπει να πληρώσουμε και τόκο.
1: Έτσι, γεια σου. Είναι σαν τον τόκο που μας ζητάνε τώρα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα 25 μοίρια πίσω. Νομίζω πως είναι και η περιφέρεια μας.
2: Είναι.
1: Σε αυτά τα λεφτάκια που πρέπει να επιστραφούν. Ε, δεν
2: ναι,
1: είναι.
2: Ναι. Το διάβασα σε ένα πρωτοσέλιδο σήμερα το πρωί.
1: Για πάμε να το δούμε. Το πρωτοσέλιδο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

0: Διαβάζω στην Ελευθερία Online ένα άρθρο. Κίτριες Καλλιανέικα. Ξαναπαρουσιάστηκε πρόβλημα υδροδότησης. Ας το καλό. Έχουν τα Καλλιανέικα ξανά πρόβλημα υδροδότησης, γιατί πότε δεν είχαν? Ποιο καλοκαίρι δηλαδή είχανε ροή νερού? Πότε? Γιατί εγώ κάθε χρόνο από κατοίκους της περιοχής και των γύρω περιοχών ακούω το ίδιο πρόβλημα. Όπως ακούω και εξαγγελίες ότι θα λυθεί το πρόβλημά τους. Μόνο που δεν έχει λυθεί. Και όσοι δεν έχουν προμηθευτεί δεξαμενές, τουλάχιστον για κάποιες εργασίες, γιατί εντάξει, το νερό από τη δεξαμενή δεν θα το πιείς. Οκ. Okay. Λοιπόν, την έχουν πατήσει. Έλα σε παρακαλώ τώρα, εντάξει, δηλαδή αυτό το πράγμα με το νερό, όταν έχεις μια δημοτική επιχείρηση ίδρευσης η οποία παίρνει μέτρα προς τους οφειλέτες, θα πρέπει να είναι σε όλους τους οφειλέτες και σε όλους τους πολίτες αντίστοιχα σωστή, με έργα τα οποία θα καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες σε όλο το Δήμο.
1: Το δημοτική,
0: και τους γύρω.
1: Βάλτε το σε εισαγωγικά, γιατί περνάει και το νομοσχέδιο για το νερό σήμερα από τη Βουλή, που έχουμε συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, δεν είναι ιδιωτικοποιήσεις και ψαχνόμαστε.
0: Τέλος πάντων, το ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποιες περιοχές. Πρέπει να δούμε και να κάνουμε αυτά που πρέπει. Και ακόμη και καλύτερα από αυτά που πρέπει, δεν θα πούμε ότι δεν γίνονται προσπάθειες, αλλά είναι περιοχές πολύ αυξημένης επισκεψιμότητας το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, και έχουν ανάγκη καλύτερων εγκαταστάσεων και καλύτερων έργων, ούτως ώστε να φτάνει το νεράκι. Και για να μην βιαστούν κάποιοι να με κατηγορήσουν, το λέω γιατί πολύ απλά ένας πολύ δικός μου άνθρωπος δραστηριοποιείται στην περιοχή, πολύ πολύ δικός μου, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο.
1: Είναι το πρωτοσέλιδο της Κόντρα, που λέει 67 εκατομμύρια. Ναι, 67 εκατομμύρια πρόστιμο για την απάτη της ΤΕΧΑΜ. Το Υπουργείο Οικονομικών απαιτεί να επιστραφεί επιδότηση από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση. Υπόλογοι οι πρώην περιφερειάρχες Αττικής και Πελοποννήσου.
0: Οι πρώην.
1: Και οι υπεύθυνοι της εταιρείας. Έτσι
0: λέει. Πρώην.
1: Μάλιστα. Έτσι λέει.

0: What have we here, buddy? Mysterious scribblings?
1: Τι να σας πω για τις φωτιές. Τι να σας πω για αυτό που γίνεται.
0: Ποίμς, no less.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω τι να σας πω γι' αυτό. Μάτωσε η ψυχή μου όταν είδα το φοινικό δάσος, το οποίο ευτυχώς είμαι από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους που το είχαν επισκεφθεί και το είχα δει όταν ακόμη ήταν πράσινο στην Πρέβελη. Πραγματικά πονάει η ψυχή σου. Ήταν ένα μαγικό τοπίο στο νησί της Κρήτης το οποίο εξαφανίστηκε τάχιστα. Αυτό, όπως και πολλά άλλα μέρη, φυσικά σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά.
2: Σήμερα η μισή Ελλάδα είναι σε κόκκινο συναγερμό.
1: Ναι.
2: Η μισή Πελοπόννησος, δηλαδή μόνο η Μεσσηνία δεν είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο και είναι απλά σε υψηλό, δηλαδή κίτρινο χρωματάκι, και από τα Κύθυρα μέχρι τη Λαμία όλες οι περιοχές
1: ήδη έχουμε φωτιά στην Αμφιλοχία.
2: Ναι, ναι.
1: Ήδη.
2: Καλά, οι μόνοι που δεν κινδυνεύουν είναι πάνω στη Μακεδονία. Έχει ένα...
1: Καλά, μην το λες.
2: Έχει ένα μπλε χρώμα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν κουνάει δηλαδή.
2: Κίτρινο έχει μόνο η Χαλκιδική και η Θράκη.
1: Okay, γιατί εκεί πιάνει λίγο αεράκι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τεράστια προσοχή, τεράστια προσοχή σε όλες τις περιοχές, θα πω εγώ. Για πες μας, Άγγελε, θες εσύ κάτι να μας πεις?
2: Τι να σας πω, να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει έργα στο Δήμο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Για τα σχολεία.
1: Ναι.
2: Είχαμε και ανακοίνωση του Δημάρχου
1: χθες. Ναι.
2: Είχαμε κάποιες συλλήψεις.
1: Ναι.
2: Για διακίνηση.
1: Το διάβασα, ναι, και για κλοπές. Ναι.
2: Αυτά.
1: Δε, όλα καλά.

0: στην Αχαΐα έχει φωτιά και που δεν έχει φωτιά. Δεμένα τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο. Δυσκολίες φυσικά και από το λιμάνι του Πειραιά. Είδαμε χθες στα social ένα πλοίο το οποίο εν τέλει επέστρεψε γιατί δεν μπόρεσε να δέσει στο νησί της Άνδρου. Είδαμε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σκαφών στην Κρήτη για να σώσουν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία της Πρέβελης. Όλα τα βλέπουμε, όλα τα παρατηρούμε. Ακόμη και την έλλειψη των μέσων ως χώρα, αλλά και των υπόλοιπων χωρών σε αυτό το κομμάτι. Θα πούμε για την Ισπανία, γιατί εκτός από τις φωτιές προέκυψε και άλλο θέμα. Και τσίτωσε και τη μελόνη.
1: Έγινε και εισβολή.
0: Έγινε και εισβολή.
2: Δεν αντέχω.
0: Και τι εισβολή. Από θαλάσσις. Μαροκινή.
1: Οι άντρες με τις παντούφλες.
0: Το χειρότερο είναι ότι με τη λύσα και τη μανία τους να κατέβουν στο συγκεκριμένο σημείο αλληλοσκοτώθηκαν κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και νεκροί.

0: στο τάζο.
1: Ελεονόρα Ζουγανέλη, τι διαβάζεις αγαπημένα μου?
2: Διαβάζω την ανάρτηση που έκανε χθες ο Παύλος Πολάκης, ο βουλευτής Κρήτης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
2: Σχετικά με τις φωτιές στην περιοχή, και είπε ότι υπάρχει μία μικρή σύμπτωση.
1: Mm-hmm.
2: Δείτε πού είναι οι αιστείες της φωτιάς. Εδώ.
1: Ναι, ναι.
2: Δείτε πού ήταν το σχέδιο για τα πάρκα τα αεολικά.
1: Έλα τώρα ρε Παύλο, Πέτρου και Παύλου.
2: Και λέει, μήπως υπάρχει κάποια σύμπτωση.
1: Παύλο, άκου να σου πω αγόρι μου, πρόεδρος δεν έγινες. Κάτσε στα αυγά σου, κάτσε στα αυγά σου κι εσύ. Πού πας να βάλεις τώρα το χεράκι σου στις συμφωνίες μας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μπας και κλείσουμε κανένα deal καλό και πάρουμε κανένα φράγκο. Άντε μπράβο, και στείλουμε πουθενά στην Ευρώπη τίποτα ενέργεια.
2: Έτσι.
1: Και βγάλουμε κανένα έξοδο κι εμείς.
2: Μας χαλάς και την πίσνα.
1: Για κάτσε τώρα που θέλεις εσύ. Σε πείραξε τώρα γιατί ήρθανε στην Κρήτη τα αεολικά πάρκα. Τι ήταν αυτό?
2: Όχι.
1: Απάντησε ο Παλακής.
2: Και παίρνει τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, Παύλο μου, τι να σου πω αγόρι μου. Η μπαταρία της Ευρώπης λέγεται Ελλάδα. Η μπαταρία της Ευρώπης, η οποία όμως δεν έχει τις εγκαταστάσεις της αποθήκευσης της ενέργειας της οποίας παράγει, με αποτέλεσμα να μείνει ανεκμετάλλευτη και προς τους πολίτες της, αλλά και προς την πώλησή της. Άρα λοιπόν τι είμαστε? Νούμερα. Μέχρι εκεί.
2: Α, ωραία.
1: Θες να πεις κι άλλο?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν θέλω.
1: Έτσι. Απλά... είμαστε απλώς νούμερα. Είμαστε νούμερα γιατί σκάβουμε τα αναπλασμένα. Είμαστε νούμερα γιατί βάζουμε ανεμογεννήτριες χωρίς να έχουμε τον εξοπλισμό να αποθηκεύσουμε. Είμαστε νούμερα γιατί πληρώνουμε σαν νούμερα και σε νούμερα εξωφρενικά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Μπας και σώσουμε τον πλανήτη και στην ουσία τίποτα δεν σώζουμε, εκτός από κάποιους και κάποια πράγματα. Είμαστε τι είμαστε, δεν ξέρω. Αλήθεια, δεν ξέρω τι είμαστε, όλοι μας. Συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μας. Γιατί φέρουμε και εμείς ευθύνη. Γι' αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις.
2: Εμείς είμαστε πάντως έτοιμοι για διάλειμμα.
1: Έτσι. Το ξέρεις, μ' αρέσεις. Αλλά μη με πιστέψεις. Όχι, εγώ σου πολλάω το αφήγημα της τέλειας χώρας. Δεν υπάρχουν όμως κανόνες εδώ. Μόνο εξαιρέσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Για φρέσκια παίστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Η ώρα είναι 9:30.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
13: Ανακαλύψτε μια ζεστή

0: προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
8: 83957 είναι το τηλέφωνο για το καλύτερο μεσημεριανό φαγητό στην πόλη της Καλαμάτας. Εκεί στου Κώστα Συνοικία Μπουρνιά, που γίνεται πάρτι καθημερινά. Και εδώ στην πρωινή καρφίτσα που γίνεται πάρτι με τη Γεωργίτσα. Καλημέρα, Τζο. Εντάξει, ε.
9: Καλημέρα, καλημέρα. Γύρισε, Τσαγκελάκο.
8: Γύρισε,
9: εδώ. Μπράβο, καλώς ήρθες. Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Ευχαριστή, λέει, ευχαριστή.
9: Καλό.
8: Είμαστε καλά, εσύ?
9: Καλά είμαι και εγώ.
10: Ναι, αλλά τώρα έχω έρθει εγώ, ρε Γεωργία, και δεν έχεις έρθει εσύ.
9: Ναι. Έλειπες.
8: Το ναι. Πρόβλημα το έχεις εσύ, Άγγελε.
10: Ναι, αλλά είπες ότι τα ξανάρθεις. Είπες ότι τα ξανάρθεις.
9: Άλλη υπόθεση.
8: Ακριβώς, δεν θα σου κλείσουμε τώρα και ραντεβού. Συγγνώμη, τι είσαι? Έτσι δεν είναι? Έτσι.
9: Έτσι.
8: Γεωργία έχω. Μου, ζεσταίνεσαι, ναι. Στην πόλη μας.
9: Βέβαια, ναι.
8: Εντάξει, δεν είναι μόνο δικό μας δηλαδή. Έλα άτομα. Το έχεις και εσύ.
9: Σήμερα έχω το σπαγκέτι της Ιωάννας ετοιμάσει.
8: Αυτά είναι.
9: Αφιερωμένο.
8: Αυτά είναι.
10: Έχετε και συνταγή?
8: Προφανώς, ναι. Τώρα έχω. Τώρα έχω πλέον.
9: Άγγελε, σημείωσε.
10: Σημειώνω.
9: Λοιπόν, σπαγκέτι με σάλτσα σίκου, σύγκλινο και σφέλα.
8: Πόρε φίλε, πόρε φίλε.
9: Ιωάννα Γουρνά, ετοιμάσου να γίνεις viral.
8: Δεν ξέρω viral, 100 κιλά θα γίνω σίγουρα, γιατί άμα πέσω μέσα δεν θα σταματάω. Πάμε.
9: Θα φτιάξεις μια μερίδα, δεν θα φτιάξεις πολλά.
8: Λοιπόν, ναι, σιγά άκου. Μην φτιάξω μια μερίδα.
10: Λέγαμε το βίντεο σημείωνε, για το γιορτάκι.
9: Σημείωνε, σου λέω θέλει προσοχή, άκου, είναι εύκολο. Θέλουμε 250 γραμμάρια σπαγκέτι. 100 γραμμάρια σύγκλινο οικονομάκου, παστό, ξέρετε. Κομμένο σε μικρά κομματάκια, σε καρεδάκια, σε τετράγωνα. 100 γραμμάρια τυρί σφέλα τριμμένη ή θρηματισμένη. 4-5 αποξηραμένα σίκα καλαμάτας ψιλοκομμένα. 3 κουταλιές της σούπας σε ελαιόλαδο. Μια σκελίδα σκόρδο ολόκληρη πατημένη. Μισό ποτήρι λευκό ξηρό κρασί. Φρέσκα φύλλα ρίγανης ή θυμάρι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Κάνουμε το εξής, βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό al dente. Παραπάνω, ανάλογα με την επιθυμία του καθενός. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο με το σκόρδο, προσθέτουμε το σύγκλινο, σοτάρουμε 2-3 λεπτά μέχρι να βγάλει τα λίπη του και να γίνει τραγανό. Αφαιρούμε το σκόρδο εφόσον δεν θέλουμε να έχουμε παραπάνω άρωμα ή κατά κύριο λόγο το αφαιρούμε για να μην πικρίζει. Ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα σίκα, ανακατεύουμε για ένα λεπτό, σβήνουμε με το λευκό κρασί. Αφήνουμε το αλκοόλ να εξαφνιστεί. Προσθέτουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι με μισό φλιτζάνι από το νερό που κρατήσαμε. Ρίχνουμε τη σφαίλα, ανακατεύουμε δυνατά σε μέτρια φωτιά μέχρι το τυρί να αρχίσει να λιώνει ελαφρώς και να αγκαλιάσει τα μακαρόνια. Αποσύρουμε, προσθέτουμε τη φρέσκια ρίγανη, μπόλικο πιπέρι και σερβίρουμε αμέσως. Καλή μας όρεξη.
8: Εντάξει. Εγώ δεν δεν θα πω κουβέντα. Δεν λέω κουβέντα. Όπως καταλαβαίνεις. Δεν παίζει. Αυτό είναι έρωτας. Δεν είναι φαΐ απλώς. Είναι για μένα ο συνδυασμός. Είναι η κορυφή.
9: Δεν είναι.
8: Είναι η κορυφή. Ερώτηση. Παρακαλώ πολύ. Έχω αδυναμία στα λιγκουίνι. Μπορώ να αντικαταστήσω το σπαγγέτι με λιγκουίνι?
9: Άκου. Όταν έχουμε αδυναμία σε κάτι, δεν πάει να πει ότι μπορούμε να το βάλουμε παντού.
8: Γι' αυτό σου είπα αν μπορώ. Ρωτάω τον ειδικό. Έκαστο στο είδος του.
9: Συμβούλευα. Μισό λεπτό. Θα συμβούλευα πως όχι.
8: Okay.
9: Γιατί. Ναι. Γιατί η σάλτσα αυτή με το σίκο και τα λοιπά και αυτό στο σπαγκέτι, στο νούμερο 6, θα σταθεί πολύ καλύτερα. Γιατί το κάθε ζυμαρικό έχει τη δική του χρήση.
8: Βεβαίως.
9: Όμως. Μισό λεπτό. Για σένα θα κάνουμε μια εξαίρεση και θα σου πω βάλε λιγκουίνι.
8: Έλα ρε εσύ, έλα ρε. Λοιπόν, εντάξει, τέτοια κάνεις τώρα και οκ. Okay.
9: Τέτοια είμαι δηλαδή, δεν είναι μόνο που τα κάνω αυτά, τα είμαι και τέτοιος τύπος.
8: Εντάξει, οκ. Okay. Απλά έχω έτσι μια αδυναμία στα μακαρόνια χωρίς τρύπα, καταλαβες. Να είναι έτσι πιο συμπαγής σε γεύσεις. Μ' αρέσουν πιο πολύ, ας πούμε, οι φαρφάλες, τα λιγκουίνι. Είναι θέμα γούστου, έτσι. Λέμε, ρε παιδί μου, υπάρχει και κόσμος, αλλά δεν θα πω όχι, να ξέρεις, το νούμερο 5.
9: Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω.
8: Όταν είναι με κόκορα, ας πούμε, εντάξει, δεν θα πω όχι.
9: Φτιάξε κόκορα με φαρφάλες, ορίστε.
8: Όχι, δεν παίζει. Εκεί θέλω το 5 μου.
9: Ναι, έλα τώρα.
8: Όχι, εκεί. Εντάξει, το κάθε φαΐ όπως λες θέλει το δικό του.
9: Ναι ρε παιδί μου.
8: Έχεις δίκιο. Πότε θα έρθεις? Θα έρθεις όμως. Ξέρω ότι θα έρθεις. Μέχρι να φύγεις.
9: Ούτε πριν φορά το έχεις κανονίσει. Σου είπα έρχομαι και ήρθα.
8: Γι' αυτό είπα ξέρω ότι θα έρθεις χωρίς να πω το...
9: Υπάρχω, αλλά το πότε τώρα.
8: Εντάξει, δεν μπορώ Γεωργία να πω,
9: γιατί δεν ξέρω.
8: Εντάξει Γεωργία μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα από την κάμερα, εγώ, γιατί εγώ σε είδα. Οι φίλοι που σε άκουσαν από τα ραδιόφωνά τους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα το πρωί.
9: Τη Δευτέρα, ναι. Ναι.
8: Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Παρασκευή είναι. Τη Δευτέρα, Γεωργία μου, θα έχουμε αλλάξει και μήνα. Θα έχουμε μπει στον Αύγουστο.
9: Mm-hmm.
8: Να δώσουμε αυγουστιάτικη συνταγή, θες?
9: Κάτι θα κάνουμε.
8: Έτσι. Σ' αγαπώ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις.
9: Φιλάκια σε όλους.
8: Καλημέρα, Γεωργία μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.

0: άρεσε?
1: Ωραίο.
0: Δημήτρης Μητροπάνος, Λάκης Παπαδόπουλος. Για να σε εκδικηθώ, σου σκίζω τις φωτογραφίες.
1: Και τις κουρτίνες, άμα.
0: Και τις κουρτίνες. Εγώ θα πρότεινα, παιδιά, τις κουρτίνες να μην τις σκίσετε τώρα. Δεν είναι εποχές για τέτοια έξοδα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Για ανακαινήσεις.
1: Πα.
0: Λοιπόν, χωρίς ένα αέρια μέσα, η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Και αυτό λόγω των θυελλωδών ανέμων.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, πετρέλαιο, υποχωρούν οι τιμές καθώς αυξάνεται η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Σας δίνω κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις, τις τελευταίες ειδήσεις, όπως δίδονται από τα ειδησιογραφικά sites. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Αχαΐα. Μελέτησα φωτιά στη Βόρεια Ελλάδα και έσκασε, μου είπε ο Άγγελος.
1: Ναι, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.
0: Έτσι, γεια σου. Στη Βιωτία, πυρκαγιά.

0: Ένα σχηματισμό κάνει ο Ζελένσκι.
1: A secret code? No, poems no less. Poems, everybody.
2: Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
1: Poet. Money gets back. I'm all right, Jack.
0: Σε νησιά του Ανατολικού και του Κεντρικού Αιγαίου βρέθηκε το τελευταίο 48ωρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: How by me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is...
0: ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία σε φάση ανασυγκρότησης. Συγκρότηση των περιφερειακών εκλογικών επιτροπών σε όλη τη χώρα. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε

0: σε μια προσπάθεια θα πω εγώ. Προφανώς επιβίωσης. Ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει είναι το ζήτημα της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Σπυριδονάκη στη Λέσβο και τα πολύ ωραία γυαλιά μέτα που φορούσε της πολύ γνωστής εταιρείας που φορούσε και στο Top Gun ο Tom Cruise, για να μην κάνω διαφήμιση αλλά για να καταλάβετε την εταιρεία. Και από τότε γίναμε όλοι λάτρεις και του Tom Cruise και του Top Gun και της εταιρείας γυαλιών. Και μας λέει ότι τα γυαλιά είναι δικά του, τα αγόρασε νομίμως, κοστίζουν 600 ευρώ, τα διάλεξε από νόμιμο κατάστημα, ναι είναι μέτα, αλλά κύριε Γεωργιάδη αυτό που δεν μας είπες είναι ποιος σου επιτρέπει σε δημόσιες εμφανίσεις ως υπουργός να φοράς τέτοια γυαλιά και να υπάρχει η πιθανότητα να καταγράψεις χωρίς τη συγκατάθεσή τους πρόσωπα. Γιατί αν το έκανες αυτό, όπως καταλαβαίνεις...
1: ναι. Είχαμε... έκανε μια ανάρτηση ναι, ο κύριος Αυλονίκης.
0: Εν τω μεταξύ, όλο το παιχνίδι...
1: ναι.
0: Όλο το παιχνίδι είναι το λαμπάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα όμως έλα που μου ανάβει το λαμπάκι όταν διαβάζω για τα λαμπάκια... Και τα λεβές.
1: Ναι, λέει ο κύριος Αυλονίκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον ανεξάρτητος, ότι... τα νέα του γυαλιά παραβιάζουν το άρθρο 370α του ποινικού κώδικα περί προσωπικών δεδομένων.
0: Ναι.
1: Πάντως, το Υπουργικό μας Συμβούλιο, μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον Σπυριδονάκη, πρέπει να είναι λάτρης των κατασκοπευτικών ταινιών. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Πριν από το 23 έχουμε την υπόθεση των υποκλοπών. Κάποιος άκουγε, δεν ξέρουμε ποιος άκουγε και ακουγόντουσαν όλοι και κανείς δεν ακουγόταν. Τώρα έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη που εμφανίζεται με γυαλί κατασκοπευτικό που αποθηκεύει κεραγία και κάνει κεράνι. Ρε παιδιά.
0: Και... να φύγετε να παταλού ρε παιδιά. Με τέτοια πράγματα εδώ μπροστά μας. Δεν κάνει να τα χρησιμοποιείτε.
1: Έμα.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει θέμα, δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι σαν να... θα σου πω τι με ενοχλεί. Με ενοχλεί που, που κάνουμε συζητήσεις για όλα αυτά τα θέματα τύπου παρακολουθήσεις, παρακίνω, παρατάλλω και δεν τηρούνται από τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Είναι σαν να... δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πάντως με στεναχωρεί όταν γίνονται τέτοιες κινήσεις. Έτσι, με στεναχωρεί. Όπως με στεναχωρεί το θέαμα στη Θέουτα. Που βλέπω φωτογραφίες αυτών των μεταναστών, οι οποίοι μέχρι αυτή τη στιγμή μετρούν 18 νεκρούς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει πάει και ο Ισπανικός στρατός.
0: Ρε παιδιά. Δηλαδή πως έχει καταντήσει έτσι η ανθρώπινη ζωή. Πώς έχει καταντήσει έτσι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Γιατί υπάρχει τόση έλλειψη?
1: 6.000 άνθρωποι
0: κάνανε ντου έτσι.
1: Ναι.
0: Να φύγουν. Να φύγουν για αλλού.
1: Σπάσανε τις πύλες των συνόρων. Τις σπάσανε. Των συνόρων Μαρόκου, Ισπανίας. Και έκαναν εισβολή στην πόλη για να βγουν στη θάλασσα και να περάσουν απέναντι που είναι η Ισπανία. Και ποιος το πήρε βέβαια αυτό? Η κυρία Μελώνη.
0: Ναι, και φυσικά το γύρισε στο στυλάκι ότι εμείς δεν θα ανεχθούμε τέτοιες κινήσεις.
1: Αυτό,
0: ότι
1: ναι,
0: θα αλλάξουμε και ότι πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η συνθήκη
1: του Μάστρεχ.
0: Σέγγεν.
1: Και του Σέγγεν.
0: Νομίζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά δεν λέω?
1: Σωστό.
0: Εκεί είναι κύριος που στοχεύει και που απασχολεί την κυρία Μελώνη το όλο ζήτημα. Εν τω μεταξύ εδώ στην Ελλάδα τσακώνονται γιατί βγήκε η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τα βάλε με τα χρέη. Ποια χρέη? Των μεγαλυτέρων. Ποιον μεγαλυτέρων?
1: 1,20 δις.
0: Των μεγαλυτέρων.
1: Ρε παιδιά, δεις.
0: των μεγαλυτέρων. Των μεγαλυτέρων. Οφειλετών.
1: Έχω ένα ερώτημα, ωραία. Αυτά τα κόμματα λένε ότι όταν ήρθε η χρεοκοπία...
0: Μην το πεις, μην της το πεις. Κράτα το για σένα.
2: Όταν τη δεις με τον άλλον ξανά.
0: Διαφημίσεις. Κώστας Τουρνάς.
1: Για να μην το πω.
0: Για να μην το πούμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
0: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
13: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
13: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
15: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

10 και 4 πρώτα λεπτά. Το ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι Ένα Καλαμάτας που σας προτείνει την καλύτερη επιλογή για την καλύτερη λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Είναι το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου Νικολάου Πλαστήρα 32. Ενώ σέρβις το οποίο είναι δίπλα μας σε όποιο πρόβλημα και αν αντιμετωπίζει το όχημά μας και φυσικά είναι δίπλα μας στις πιο δύσκολες συνθήκες που μπορούν να προκύψουν τώρα το καλοκαίρι στη σωστή λειτουργία του οχήματός μας. 365 μέρες το χρόνο είναι δίπλα μας δίνοντάς μας την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας του αυτοκινήτου. Σοκράτη Σάμιος, το όνομα που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Έχουμε λοιπόν με την υπογραφή της κοινή υπουργικής απόφασης εχθές 30 Ιουλίου από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδιο και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική Θάνο Πετραλιά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη χορήγηση του επιδόματος διοίκησης σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Για να γνωρίζετε. Από τους δικαιούχους το 35% περίπου είναι υπαξιωματικοί και το 65% αξιωματικοί. Και έχει αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025 που σημαίνει θα πάρουν χρήμα. Έχουμε την αύξηση του αφορολόγητου στα tips από 300 στα 500 ευρώ το μήνα. Κάτι το οποίο το ανακοίνωσε μέσω των social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο Πρωθυπουργός.

Και ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή, που δεν είναι άλλο από τους εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν πυρκαγιές, και αυτό έχει να κάνει με την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο της Κρήτης, όπου αποδεικνύεται πως έγινε. Και προκλήθηκε

από κακοσυντηρημένα δίκτυα ηλεκτροδότησης, γι' αυτό και συνελήφθη στέλεχος του ΔΔΕ

0: στη συγκεκριμένη περιοχή. Διότι θεωρείται πως πυνθήρες από κολόνες του ΔΔΕ ήταν αυτοί που προκάλεσαν την πυρκαγιά, γι' αυτό και συνελήφθη ο υπεύθυνος λειτουργίας του δικτύου. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση από την ιατροδικαστική εξέταση αιτίας θανάτου στο Γήθιο του 27χρονου πυροσβέστη. Εισπνοή τοξικών καπνών ήταν η αιτία θανάτου. Δυστυχώς.
1: Είχαμε και συλλήψεις.
0: Και τελικά θα σου, ναι, θα το πούμε και τελικά, ναι. Βγαίνω αληθινή, διότι πρόβλημα έχουν και τα πλοία που φεύγουν από τον Πειραιά και οι ταξιδιώτες είναι λιγάκι συγχυσμένοι.
1: Έχει γεμίσει το λιμάνι του Πειραιά με κόσμο,
0: ναι,
1: και οι λιμενικοί προσπαθούν να τους ηρεμήσουν και να τους πούνε ότι αύριο θα γίνουν τα δρομολόγια.
0: Οι θυελώδεις άνεμοι στο Αιγαίο δεν επιτρέπουν τον απόπλου. Πάμε στις συλλήψεις που έλεγες.
1: Έγιναν δύο συλλήψεις στο Γήθιο για την πυρκαγιά που προκλήθη και φαίνεται ότι προκλήθη από εργασίες με τροχό.
0: Εντάξει, αυτό πρέπει να τα προσέχουμε. Το είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα όταν βλέπουμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι επικίνδυνες. Ακόμη και το λίγο αεράκι με αυτές τις ζέστες είναι καταστροφικές. Καταστροφικές οι πυρκαγιές που μπορούν να προκληθούν.

0: Εγώ ταυτίζομαι απόλυτα. Και εσύ?
1: Ναι, ναι.
0: Στέλιος Ρόκος. Ταυτίζομαι απόλυτα αυτή τη στιγμή πάντως.
1: Είχαμε κατασκοπευτικές υποθέσεις.
0: Ναι, στην Κύπρο πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Συνελήφθη ένας άνδρας.
0: Ναι, τελικά τι έκανε αυτός?
1: Τίποτα.
0: Α.
1: Υπήκοος Αζερμπαϊτζάν.
0: Α, και τον θεωρούμε τι?
1: Ιρανό πράκτορα.
0: Α,
1: μάλιστα. Ναι, γιατί ήταν γύρω από μια στρατιωτική βάση και γύρναγε γύρω.
0: Ναι.
1: Και τον πιάσανε.
0: Το έχουμε ξανακάνει αυτό πάντως.
1: Ναι, καλά.
0: Σε πολλές περιοχές. Βρίσκουμε και κάποια στιγμή νομίζω και στην Κρήτη.
1: Ναι, είχαν γίνει και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κρήτη.
0: Ναι, γενικώς βρίσκουμε, βλέπουμε κατασκόπους. Μόνο τους δικούς μας δεν μπορούμε να δούμε.
1: Κυρία, δεν έχει...
0: Αλίτσακα, και κυρία και κυρία. Ορίστε, παιδί.
1: Κυρία,
0: μου.
1: Δεν έχει... Πώς το λένε?
0: Δεν παρακολουθούμε μαθά.
1: Δεν παρακολουθούμε θα.
0: Εμείς μεταξύ μας.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εν τω μεταξύ.
0: Οι ξένοι φταίνε.
1: Εν τω μεταξύ, όλα τα ερωτήματα για τις παρακολουθήσεις είναι αν η ΑΕΠ είχε το Predator, ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Το είχε το Predator.
1: Κάνει μία συνέντευξη ο Δημητριάδης.
0: Προφανώς, ε.
1: Ναι, πριν τρεις μέρες και λέει, ναι, βεβαίως και η ΑΕΠ είχε το Predator. Τι θέλετε να σας πω τώρα?
0: Αλλή Μπολότσαρ δεν ήταν καταλήλως εξοπλισμένη?
1: Και εμείς ψάχνουμε εδώ και 5 χρόνια να δούμε αν έχει το Predator.
0: Αφού το λένε οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Με άνεση λόγου. Δεν ζορίζονται. Δεν κάνει να ζορίζονται.
1: Ναι. Καλέ, ο κύριος Δημητριάδης είναι πάρα πολύ μορφωμένος. Και τέτοιο. Με εξέπληξε.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Δημητριάδης, στη συνέντευξή του.
0: Για πες.
1: Μία σύνδεση στοϊκού φιλοσόφου με κουμφουκιανιστή φιλόσοφο από την Ασία. Τι επίπεδο μόρφωσης είναι αυτό που έχει? Ένα λόγο που στέκει.
0: Μπράβο.
1: Λέει. Λέει, παιδιά, τι γίνεται?
0: Τι χάσαμε?
1: Τι χάσαμε?
0: Την μπάλα.
1: Καλά.
0: Ή μπορεί να χάσαμε και τα κλειδιά. Δεν έχουμε παρά να ψάξουμε στη γλάστρα, που λέει και η Ανούλα. Με το γιασεμί.
1: Ποιος ήταν αυτός ο υπουργός που είχε χάσει το στικάκι?
0: Να ρωτήσουμε τον υπουργό με τα γυαλιά και το λαμπάκι.
1: Μπορεί να ξέρει.
0: Εν τω μεταξύ του έχουν ανάψει τα λαμπάκια, γιατί ασχολούνται όλοι με το λαμπάκι του. Αυτό πάλι πως το έχεις?
1: Και κατηγορεί.
0: Ποιος
1: κατηγορεί?
0: Εννοείται. Ποιον ήθελες να κατηγορεί? Τη ζωή.

0: Πού να είναι η Αλεπού. Η μικρή Αλεπουδίτσα.
1: Ναι. Με πνίξατε. Τι λέτε πάλι. Λοιπόν, για πες.
0: Ψάχνω τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και στα διεθνή.
1: Ναι.
0: Μέχρι και στα διεθνή υπάρχει ηρεμία. Αν και χθες έκανε μια ανακοίνωση ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, είχε συνάντηση με τον Μπιμπί.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Νετανιάχου.
1: Τζιτζίκια.
0: Ωραία, η Ζίζηρη. Και ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας.
1: Ναι.
0: Νέα Παλαιστινιακή κυβέρνηση θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.
1: Μάλιστα.
0: Και παρακαλώ δώστε μου ένα Νόμπελ Ειρήνης γιατί το χρειάζομαι.
1: Αυτή, είπε ο Ντόναλτ.
0: Το Νόμπελ είπε ότι θα το πάρει, αλλά δεν είπε ότι το χρειάζεται.
1: Α. Εσύ γιατί πιστεύεις δηλαδή ότι ο Ντόναλτ το χρειάζεται?
0: Γιατί έχει πάρει ο Ομπάμα.
1: Α, ανταγωνιστικό το θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι θέμα ανταγωνισμού.
0: Ναι, γι' αυτό ο Τραμπ έχει ξυλώσει ό,τι υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί το Υπουργείο Υγείας το έφτιαξε ο Ομπάμα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay. Τώρα έγινες κατανοητός, γιατί προς τη στιγμή είχα αρχίσει λίγο να χάνω την μπάλα. Και λέω για κάτι μιλάει αυτό το παιδί τώρα.
0: Και ψηφίζουμε και Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Ναι, γιατί φεύγει
0: ο Γκουτέρες.
1: Ναι, ναι, το είπαμε. Έκανε και την τελευταία του προσπάθεια εξύβρισης λύσης κυπριακού θέματος. Ναι. Εντάξει.
0: Εδώ πέρα δεν καταφέραν να το λύσουν άλλοι το κυπριακό. Ο Γκουτέρες θα καταφέρει.
1: Τελικά ο 26χρονος που αναζητούνταν στα Μάλια τον ξέβρασε ξέβρασε τη σωρό του η θάλασσα. Δεν μπορώ να λέω τέτοιες ειδήσεις. Θέλω να παίζω μόνο τραγούδια, ειλικρινά. Δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα. Μέσα σε διάστημα 3 ημερών έχουν χαθεί τόσοι νέοι άνθρωποι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Αιγαίας, σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλαισίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Στο τέταρτο ημίωρο είμαστε γίτσες. Στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας στο κανάλι Ένα Καρμάτα στους 94 και 8 είναι το ημίωρο που είμαστε μαζί με το Volcanoes Farm, τα ντόπια δικά του κρέατα και κρεατοπαρασκευάσματα, τις μοναδικές του γεύσεις, την ποιότητά του και τις πολύ καλές τιμές του και σε ό,τι έχει να κάνει με το κρέας και σε ό,τι έχει να κάνει με τα τυροκομικά προϊόντα delicatessen, τα χειροποίητα μοναδικά ζυμαρικά, τα κρασιά, τα μπαχαρικά και πλούσια, πολύ πολύ πολύ πλούσια ποικιλία προϊόντων delicatessen. Είναι το ημίωρο που ο Άγγελος μου κάνει quiz. Είναι το ημίωρο που χαλαρώνουμε. Είναι το ημίωρο που αρνούμεθα να ασχοληθούμε άλλο με τις τόσο αρνητικές ειδήσεις που από το πρωί έχουμε διαβάσει. Τελικά αρχίζουν και γίνονται 19 οι νεκροί στην Ισπανία. Mm-hmm. Τελικά ήταν κάτοικος Κυψέλης η 38χρονη Βρετανή που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα. Τελικά έχουμε θανάτους νέων ανθρώπων. Τελικά έχουμε να συνεχίζονται πυρκαγιές και να κατακαίμε ό,τι έχει απομείνει από τούτο τον τόπο. Γενικώς, επειδή είναι όλα τέλεια, εμείς θα πάμε σε quiz. Mm-hmm. Συμφωνείς, Άγγελε?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν αντέχουμε άλλο αυτή τη μαυρίλα. Για κανένα λόγο.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Τώρα θα το ψάξεις, δεν το ψάχνεις στο διάλειμμα?
1: Όχι, το έψαχνα, αλλά έβρισκα όλη την ώρα με διαφημίσεις.
0: Α, δεν μου λες, θέλεις κάτι άλλο να κάνουμε?
1: Θέλετε, είδατε την ταινία Οδύσσια του Νόλαν?
0: Όχι.
1: Α, κυρία, είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραία, να τώρα που θα...
0: Δεν έχω βρει το χρόνο, αλλά φαντάζομαι πως θα παίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Εγώ το έχω προβλέψει για ένα δίμηνο.
0: Ξέσπασε πυρκαγιά και στην Αργολίδα, στην περιοχή Φίχτη. Λοιπόν, έτσι για να τα λέμε όλα και να έρχονται συνέχεια τα νέα, τα...
1: Δεν βρίσκω quiz.
0: Δεν πειράζει, βρες τα ζώδια. Δεν έγινε και κάτι. Να πούμε κάτι άλλο, ότι σήμερα 31 του μήνα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής ξεκινά το 6ο Πελοποννησιακό Φεστιβάλ Μπύρας.
1: Το Beer Festival.
0: Σήμερα η Λοκομόντο εκεί θα γνωρίσετε μικροπαραγωγούς, ηθοποιούς και από την περιοχή μας ακόμη. Θα περάσετε όμορφα, θα απολαύσετε μπύρα, αρκεί μετά να μην έχετε να οδηγήσετε, θα το λέω, προσοχή, και φυσικά είναι μία εκδήλωση τριήμερη, δηλαδή και το Σαββατοκύριακο και με άλλα μουσικά σχήματα, ξεκινάει σήμερα. Σήμερα λοιπόν...
1: Να πάρουν μαζί ένα φίλο που δεν πίνει μπύρα. Ναι. Για να είναι αυτός που θα οδηγήσει, ναι, μετά. Ναι.

0: Εν μέσω μαζικών πυρών σύσσωμης της αντιπολίτευσης, η οποία κατήγγειλε την εμπορευματοποίηση και υποβάθμιση του χαρακτήρα του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού, και παρά τις αντιδράσεις φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι οποίες μέχρι τελευταία στιγμή ζήτησαν την απόσυρσή του, ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφία, φυσικά κατά πλειοψηφία όταν εννοούμε με τις ψήφους της κυβέρνησης, okay, κυρίως, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την επέκταση αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ, αφορά τη Θεσσαλονίκη. Την πλήρη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων και τον χωρικό σχεδιασμό διατύπωσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δήμους και στους παραγωγούς. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ άσκησε δρυμία κριτική στην κυβέρνηση για εσπευσμένη νομοθέτηση, καθώς κατατέθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, γεγονός που αποδεικνύει, όπως είπε, ότι η διαδικασία έχει απολύτως προσχηματική και υποκριτική εικόνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: σκληρό ροκ τότε.
0: Κυβερνητικές οι ψήφοι, οι οποίες έδωσαν το ok στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο που αφορά το νερό στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, θα πω εγώ για αρχή. Για αρχή. Έπεται και συνέχεια.

0: Επέκταση του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για ανέργους ηλικίας 55 έως 74 ετών. Όλα αυτά με νέα κοινή υπουργική απόφαση. Αυξάνονται κατά 8.000 οι διαθέσιμες θέσεις πλήρους απασχόλησης, φτάνοντας στο σύνολο των 43.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας. Φυσικά μιλάμε για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν σε δήμους και περιφέρειες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποκεντρωμένες διοικήσεις ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης, ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, καθώς και δημοτικές και περιφερειακές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απασχολεί ανθρώπους ηλικιών που είναι δύσκολες να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας.
1: Πήρε φωτιά ο Κορυδαλός.
0: Ναι, γιατί έχουμε εκεί γεγονότα με Τούρκο κρατούμενο. Έχει γίνει εδώ και ώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Είπα όμως να μην λέω άλλες κακές ειδήσεις. Αλλά πετάχτηκες εσύ.
2: Έχω κουίζ με τον πρόεδρο.
0: Εγώ είπα για θέσεις εργασίας. Είπα να γυρίσω λίγο το μότο. Ποιο πρόεδρο, τον Ντόναλτ?
2: Ο Ανδρέας.
0: Γεια σας. Δεν θέλουμε. Δεν θα αλλάξουμε τώρα και συνήθειες. Θα ασχολούμαστε με τον Άδη. Τις πύλες του Άδη μάλλον.

Και έχουμε φυσικά και τις πρώτες δηλώσεις στο X του Υπουργού Μετανάστευσης της χώρας μας, του κυρίου Πλεύρη. Το να επιτρέπεις με την πολιτική σου εισβολή στην Ευρώπη δεν είναι ανθρωπισμός, είναι έγκλημα, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

0: Ελπίζω ο κύριος Μαρινάκης να ξέρει ότι όσα λέει στα μέσα καταγράφονται.
1: Ναι.
0: Και φυσικά αναλύονται στο μυαλό όλων μας. Θα πω λοιπόν στον κύριο Μαρινάκη ότι πορθά μπορεί να λέει ότι επί Μητσοτάκη Κυριάκου η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δανειστεί ούτε ένα ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι παραβλέπονται τα χρέη της. Άλλο το να, άλλο το άλλο.
1: Οι τόκοι τρέχουν.
0: Άλλο το να, άλλο το άλλο. Εντάξει.
1: Oui.
0: Γιατί μπορεί να έχουν ξεκινήσει από οικογένεια Μητσοτάκη, να μην είναι από Κυριάκο.
1: Μπορεί από Κωνσταντή.
0: Αλλά υφίστανται τα χρέη.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης θα ήθελα να του πω να μην βιάζεται να λέει ότι δεν γίνεται ιδιωτικοποίηση του νερού, γιατί πάλι μπορεί να βρεθεί προεκπλήξεως από τους ίδιους τους συνεργάτες του. Γεια σου Άγγελε, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Σας φιλώ, bye.
0: Πρέπει να μαγειρέψω, γεια.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτη Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
2: Η ώρα είναι 11. Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
7: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
6: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
7: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
6: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-9711.
6: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια.
9: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
8: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Χορηγός εκπομπής.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πέμπτο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα στο κανάλι Ένα Καλαμάτας, στους 94 και 8. Το ημίωρο της τυροκομικής μεσίνης, μαγειρεύουμε μαζί. Σήμερα δεν έχει ιδιαίτερη μαγειρική, δεν έχουμε φωτιά και κατσαρόλες και τηγάνια. Όχι. Σήμερα θα φτιάξουμε μία εξαιρετική, πικάντικη, καυτερή, τύρο καυτερή. Και επειδή έχει και πολύ ζέστη, μία πράσινη σαλάτα με άνηθο, ανθότυρο και καρύδια. Όπως καταλαβαίνετε, τον πρώτο ρόλο σε αυτές τις συνταγές είναι τα εξαιρετικής ποιότητας τυροκομικά προϊόντα από την Τυροκομική Μεσίνης και τους αδελφούς Πετρόπουλη.

Κινίας, Ελλάδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντα ποιοτικά, νόστιμα και κυρίως παραδοσιακά. Για ετοιμάστε χαρτάκι μολυβάκι και αμέσως μετά τη Δέσποινα θα φτιάξουμε τη ροκαυτερή με φέτα και ανθότυρο.

Δέσποινα Βαρδί, από τα παλιά για την αρχή του ημιώρου. 250 γραμμάρια ανθότυρο, τυροκομική μεσίνης. 150 γραμμάρια φέτα από τη τυροκομική μεσίνης. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Μία πιπεριά τουρκάκι. Η μικρούλα, η κόκκινη, η καυτερή, αν την αντέχετε. Θα σας πρότεινα να αφαιρέσετε τα σποράκια, γιατί δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο κάψιμο αν τα αφήσετε. Ένα κουταλάκι του γλυκού μπουκουβό. Ή αν δεν αντέχετε τόση κάψα, λιγότερο. Και ένα κεσεδάκι γιαούρτι 2%, διότι θέλουμε να γίνει αληθή όλο αυτό που θα γευθούμε. Άρα χρειάζεται και το γιαουρτάκι. Μπορείτε ωστόσο να χρησιμοποιήσετε και παραδοσιακό. Θα ψιλοκόψετε την πιπεριά. Θα τη βάλετε στο μούλτι μαζί με το ανθότυρο, τη φέτα, το λάδι, το μπούκοβο. Και θα χτυπήσετε πάρα πολύ καλά.

0: New car, caviar.
1: Όταν θα έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ καλά, θα αφαιρέσετε το μείγμα από το μούλτι. Σε μία λεκάνη θα προσθέσετε το γιαούρτι και θα ανακατέψετε πάλι πάρα πολύ καλά. Θα τοποθετήσετε στο ψυγείο. Μετά θα πάρετε ψωμάκι, θα κόψετε λεπτές φετούλες, θα τις ψήσετε ή αν θέλετε να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να τις περάσετε από το τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο να πάρουν χρώμα. Θα βγάλετε από το ψυγείο την τυροκαυτερή, θα βάλετε πάνω στις φετούλες του ψωμιού και θα αρχίσει η μάχη της γεύσης. Καλή όρεξη στους μερακλείδες, θα πω εγώ.
2: Δεν χωράει αυτό που νιώθω.
1: Νίνο και αμέσως μετά
2: σε λέξεις να
1: σαλατούλα. Πίσω.

0: Τόσο περίπου σ' αγαπώ, μας είπε ο Νίνο. Για γράψτε παρακαλώ πολύ. Σημειώστε. Για να δείτε τι καλή που είμαι, δεν θα σας βάλω να ψάξετε να βρείτε μαρούλι τώρα, να το καθαρίζετε και να το πλένετε. Πάρτε μία έτοιμη σαλάτα που θα βρείτε στο εμπόριο, μαρούλι. Τσακ, αμέσως. Θα πάρετε και ένα ματσάκι άνηθο. Θα το ψιλοκόψετε αφού το πλύνετε. Θα πάρετε και ένα μικρό κρεμμυδάκι και θα το ψιλοκόψετε. Ένα μικρό αγκουράκι σε φέτες.
1: No. Poems, no less.
0: Poem. Ξύσμα από ένα λεμόνι και το χυμό.
1: The lad who reckons himself a poet.
0: Δύο κουταλιές της σούπας, δυόσμο φρέσκο, τον οποίο κόβεται και ψιλοκόβεται.
1: New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies.
0: Οχτώ κουταλιές της σούπας, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
1: Repeat after me.
0: Repeat after me, εσείς γράφτε after me.
1: Oh, who's late?
0: Μία πρέζα αλάτι, μία πρέζα πιπέρι. Πάνω από μισή κούπα ανθότυρο και δύο κουταλιές της σούπας κεφαλοτήρι. 5 με 6 καρύδια σπασμένα ή ολόκληρα, το αφήνω σε ό,τι σας αρέσει. Προαιρετικά και εφόσον σας αρέσει, εγώ το προσθέτω. 2 με 3 δαμάσκηνα ψιλοκομμένα. Για να μην τσακωθούμε, επειδή μπορεί να μην θέλετε δαμάσκηνα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να κόψετε και νεκταρίνι, που είναι και της εποχής. Μπορείτε και αποξηραμένα βερίκοκα. Μπορείτε, άμα έχετε κρατήσει και από το χειμώνα, ρόδι από την κατάψυξη. Τέλος πάντων, ό,τι σας αρέσει. Και μήλο μπορείτε να βάλετε. Είναι εξίσου πολύ ωραίο. Γράψατε τα υλικά, τραγούδι και μετά θα φτιάξουμε τη σαλάτα. Τώρα θα φτιάξουμε πρώτα τα μαλλιά, αφού του πούμε με γεια.

0: Μάλιστα, λοιπόν, θα βάλετε την σαλάτα την πράσινη από το μαρούλι που έχετε πάρει έτοιμη. Είπαμε, δεν θέλω να σας ταλαιπωρώ. Καθόλου.
1: Repeat after me.
0: Σε μία σαλατιέρα θα προσθέσετε το ψιλοκομμένο άνηθο, το κρεμμύδι, το αγκουράκι και το δυόσμο. Θα προσθέσετε το ξύσμα και το χυμό λεμονιού και 4 κουταλιές από το ελαιόλαδο που έχουμε πει. Αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύετε πάρα πολύ καλά, να ενωθούν τα υλικά, τα λαχανικά και να μαριναριστούν. Προσθέτετε το ανθότυρο και ανακατεύετε και πάλι. Ρίχνετε το κεφαλοτήρι και τα καρύδια χωρίς να ανακατέψετε. Προσθέστε τις 4 επιπλέον κουταλιές ελαιόλαδο και όποιο φρούτο από όλα αυτά που είπαμε, αποξηραμένο ή φρέσκο, σας αρέσει. Σερβίρετε με ένα κρεατικό της επιλογής σας ή ακόμη και μόνη τη σαλάτα, δροσερή, υγιεινή και κυρίως πολύ καλοκαιρινή. Αυτά για σήμερα, χωρίς πολλές επιπτώσεις, με πάρα πολύ γεύση, παράδοση και ποιότητα από την Τυροκομική Μεσίνης. Θα σας ευχηθώ προς το παρόν ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, γιατί θα τα πούμε και το απόγευμα στις 7, στην εκπομπή Ιωάννα στο Τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση και φυσικά την Ιωάννα Γουρνά. Να είστε όλοι και όλες καλά, ανανεώνουμε ραντεβού. Και προσοχή, δεν θέλουμε επιπτώσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν

0: και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
0: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143 εναντί Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Το ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδυασμό.

0: Συνδρομητική κάρτα του ανθοπολίου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Ήμασταν δέντρα και στάχτη από τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
1: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
1: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
1: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση. Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Συμφώνησαν να μποϊκοτάρουν το παγκόσμιο κύπελλο αντιδρώντας στα σχέδια της FIFA να παραχωρήσει μερίδια της διοργάνωσης σε ιδιώτες επενδυτές. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2 η ώρα. Η ώρα είναι τώρα 12 και 7 πρώτα λεπτά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Νίκος Κατσάτσος, Ανδριάννα Πούλιου.

Και πραγματικά είναι λίγο ζώρικο το με τι να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Να ξεκινήσουμε από το κύπελο, να ξεκινήσουμε από τα, των τεσσάρων, από τα ευρωπαϊκά.

θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά φυσικά των ελληνικών ομάδων. Είχαμε δύο αγωνιστές, μία ισοπαλία, μία νίκη. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, θα μπορούσε όμως να είναι και χειρότερα. Η Ελλάδα λοιπόν πήρε 300 βαθμούς στην βαθμολογία της UEFA, μένει στη 12η θέση, 1713 βαθμούς πίσω από την Πολωνία. 41-112 έχει η Ελλάδα. Με την ΕΠΟ να στέλνει και συγχαρητήρια στις δύο ελληνικές ομάδες για τις προκρίσεις τους. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο ίδιος με δύο γκολ που ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο, έδωσε μια σχετικά εύκολη νίκη στο δικέφαλο του Βορρά και του δώσε και την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Anderlecht από το Βέλγιο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έκανε λίγο τα εύκολα δύσκολα, πήγε να βγάλει τα μάτια του μόνος του. Ωστόσο, τα κατάφερε να ισοφαρίσει το 85 με το Ράστοντερ. Εκεί, σε εκείνο το διάστημα, υπάρξει μάλιστα την πάτησε, όπως ακούγατε και πιο πριν. Βάσει του νέου κανονισμού, όταν ο ποδοσφαιριστής της ομάδας που κάνει αλλαγή, όταν ο ποδοσφαιριστής που αποχωρεί από το γήπεδο καθυστερεί για να κερδίσει χρόνο, καθυστερεί μαζί και η είσοδος του ποδοσφαιριστή που θα μπει στο γήπεδο. Οπότε υπήρχε ένα λεπτό σε αυτό το, υπήρχε περίπου ένα λεπτό στο οποίο η Πάξη αγωνιζόταν με 10 παίκτες και σε αυτό το ένα λεπτό την πάτησε, ήρθε το γκολ του Ράστοντερ, όπου έγινε το 2-2 και κρίθηκε η πρόκριση ουσιαστικά, γιατί με το 2-2 ο Παναθηναϊκός πέρασε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Παράλληλα να πούμε ότι στις 2 παρά θα κάνουμε και την κλήρωση για τα τερτύπια. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Φυσικά στο Viber μπορείτε να στέλνετε και άλλα πράγματα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας γενικότερα, όχι μόνο για τα τερτύπια.

Και πάμε τώρα λίγο να πούμε τα της Anderlecht, γιατί ο ΠΑΟΚ θα τη βρει απέναντί του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Είναι μια ομάδα η οποία έχει, έχει τις αδυναμίες της, είναι μια γνωστή ευρωπαϊκή ομάδα, έχει αντιμετωπίσει ξανά ελληνικές ομάδες, έχει προκριθεί απέναντι στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2015-2016 στη φάση των 32 του Europa League τότε. Παράλληλα έχει αντιμετωπίσει τους Ερυθρόλευκους και νωρίτερα και δύο χρόνια πριν, τη σεζόν 13-14, στην φάση των ομίλων του Champions League. Τότε ο Ολυμπιακός είχε κάνει δύο νίκες, 3-0 στο Βέλγιο με ένα ρεσιτάλ του Κώστα Μίτροβλου και 3-1 στο Καραϊσκάκι στο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι που τους φράγισε την πρόκριση στους 16 του Champions League εκείνη τη σεζόν. Μιλάμε για τον πιο πετυχημένο βέβαια σύλλογο του Βελγίου, τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει ένα κύπελο UEFA από τη σεζόν 1982-83, δύο κύπελα κυπελούχων Ευρώπης και δύο Super Cup. Τώρα σε εγχώριο επίπεδο έχει 34 κατακτήσεις πρωταθλήματος. Από το 1936 είναι σταθερά στην πρώτη κατηγορία του βελγικού ποδοσφαίρου, έχοντας ελάχιστες κακές χρονιές στην ιστορία της. Προχώρησε στην πώληση αρκετών βασικών της ποδοσφαιριστών αυτό το καλοκαίρι. Πήρε πάνω από 45 εκατομμύρια ευρώ. Οι αποχωρήσεις βέβαια του Γκότο, του Σίμιτς και του Ντεκάτ έχουν αφήσει κενά, έχουν αφήσει σημεία πολύ, πολύ αδύναμα στο ρόστερ της. Και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές κινήσεις ήταν σχετικά λίγες. Έχουν αποκτηθεί μόλις δύο αμυντικοί και δύο μέση. Ο ΠΑΟΚ θα βρει και έναν παλιό γνώριμο στα ελληνικά γήπεδα. Όχι παλιό, όχι μάλλον τόσο παλιό, γιατί μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στην Ελλάδα. Αναφέρομαι στον Τζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος αποχώρησε το φετινό καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και πήγε στην Anderlecht έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η ακριβότερη πάλι μεταγραφή της Anderlecht για αυτό το καλοκαίρι είναι μέχρι τώρα ο επιθετικός Λούκας Άμπρος, 5 εκατομμύρια ευρώ, όπως και ο Φιλανδός εξτρέμ ο Άντμαν, ο οποίος είναι και διεθνής έτσι με την Εθνική Φιλανδίας.

περσινή σεζόν, μάλιστα η περσινή χρονιά για την Άντρελ δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν βρέθηκε σε καμία league phase κάποιες ευρωπαϊκές διοργάνωσης, γιατί βρέθηκε μπροστά της η μελλοντική πρωταθλήτρια Ελλάδος, η ΑΕΚ, το περασμένο καλοκαίρι, το προηγούμενο καλοκαίρι του 2025. 1-1 στο Βέλγιο, η ΑΕΚ άντεξε απέναντι στην Άντρελεχτ, και στην Όλγουιν Αρίνα η Ένωση, νικώντας 2-0, πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 3-1 στα play-offs του Conference League. Η ΑΕΚ πήγε στην League Phase, η Άντρελεχτ έμεινε εντός Βελγίου.

Παράλληλα, φυσικά, ο Δικιά Βαλθουβορά θα βρεθεί σε ένα ιστορικό γήπεδο, το οποίο είναι ένα από τα πιο εμβληματικά του βελγίου ποδοσφαίρου. Κατασκευάστηκε το 1917 και ανακαινήθηκε το 1980. Η σημερινή του ονομασία, το ιστορικό Lotto Park. Η σημερινή του ονομασία είναι στο πλαίσιο συμφωνίας χορηγίας. Η χωρητικότητά του είναι περίπου 21.500 θεατές. Μάλιστα, η έδρα της βελγικής ομάδας φημίζεται για τα ντεσιμπέλ, τα υψηλά ντεσιμπέλ που έχει.

Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει καλημέρα. Πολύ κακός ο Παναθηναϊκός. Ανέτοιμος για την εποχή με ΒΑΡ. Δεν έπρεπε να μετρήσει τον γκολ της ΠΑΚΣ αλλά και του Παναθηναϊκού που ο Ολλανδός βάζει στα χέρια στον ώμο του αντιπάλου. Γιάννη, γενικά ήταν προβληματική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Έδειξε αδυναμίες κυρίως στο αμυντικό κομμάτι γιατί δέχτηκε δύο γκολ από την ΠΑΚΣΙ, ομάδα που δεν είναι της δυναμικότητάς του. Θα πάμε και στα του Παναθηναϊκού. Έτσι, δεδομένα θα πούμε και για την ΤΣΣΚΑ 1948 που θα αντιμετωπίσουν οι πράσινοι στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αναφέρουμε τώρα λίγο τα προφίλ των αντιπάλων Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού.

Τα είπαμε για την Άντερλεχτ. Και είπαμε και αρκετά πράγματα για την Άντερλεχτ. Να πάμε τώρα στην Τσέσεκα 1948, την οποία θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει και μια ευκαιρία να αποκλειστεί. Από την άποψη ότι και να αποκλειστεί δεν μένει εκτός Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός δεν την έχει αυτή την ευκαιρία. Δεν έχει αυτό το κανονάκι που θα λέγαμε.

Ο πρώτος αγώνας λοιπόν με τη βουλγαρική ΤΣΣΚΑ 1948 στις 5 Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη, στις 9.30 στο ΟΑΚΑ. Η ρεβάνς στη Σόφια στις 11 Αυγούστου. Θα μάθουμε την ώρα του αγώνα, αργά ή γρήγορα. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στην ΤΣΣΚΑ 1948. Η αντίπαλος του Τριφυλιού ιδρύθηκε στις 19 Ιουλίου 2016 και την περασμένη σεζόν βγήκε δεύτερη στο βουλγάρικο πρωτάθλημα, πίσω από την Λεύσκη Σόφιας. Το πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει βέβαια στη Βουλγαρία με ισοπαλία 2-2 κόντρα στη Σπαρτάκ Βάρνα και νίκη κόντρα στην Πότεφ Βράτσα 3-2. Η ΤΣΣΚΑ 1948 έχει μία ισοπαλία, μία νίκη. Προπονητής της ΤΣΣΚΑ 1948, ο Αλεξάνδρ Εμίλοφ Αλεξάνδροφ. Ο στάρ της ομάδας, το αστέρι της ομάδας της Σόφιας, είναι ο Μαμαντού Ντιαλό, ο οποίος πέρσι μάλιστα βρήκε 18 φορές το δρόμο προς τα δίχτυα. Φέτος, μία φορά μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στον επαναληπτικό στο Μπίστριτσα Στάντιουμ, χωρητικότητας μόλις 2.500 θέσεων. Η διαφορά της με την ΤΣΣΚΑ Σόφια, η ΤΣΣΚΑ 1948, να το πούμε, το έχουμε πει βέβαια στο παρελθόν, δεν είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Υπάρχουν διαφορές. Η διαφορά είναι ότι η ΤΣΣΚΑ 1948 ξεκίνησε το 2016, όταν το αρχικό κλαμπ χρεοκόπησε από πρώην στελέχη και φιλάθλους της. Ωστόσο, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας επανήλθε στο προσκήνιο χάρη στη Λίτεξ Λόβετς και σταδιακά πήρε το έμβλημα και το σήμα της. Ενώ για την Ομοσπονδία η σύγχρονη ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι συνεχίστρια της παλιάς ομάδας. Παρόλα αυτά, η ΤΣΣΚΑ 1948 θεωρεί ότι είναι ο ηθικός συνεχιστής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, της παλιάς ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και

0: Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. MP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

επιστρέψουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί παρέλειψα να αναφέρω το εξής. Το ιστορικό λίγο του πράγματος, ο ΠΑΟΚ πέρασε την Δυναμό Κιέβου και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που αποκλείει την Δυναμό Κιέβου. Έτσι. Το παρέλειψα αυτό.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στο Superbet Κύπελλο Ελλάδας, γιατί έχουμε τα ζευγάρια των δύο πρώτων προκριματικών γύρων. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ο νικητής του ΑΕΛ Τρίκαλα, η ΑΕΛ θα αντιμετωπίσει τον ΑΟ Τρίκαλα. Ο νικητής θα παίξει με την Athens Καλυθέα. Ένα από τα επόμενα ένα ακόμα παιχνίδι είναι το Ηρακλής Βόλος, παιχνίδι με αρώμα Super League. Ναι, γιατί και οι δύο ομάδες βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία. Ατρόμητος Πύργος, Ζάκυνθος Κηφισιά, Ελλάς Σύρου Μαρκό, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς, Καλαμάτα Πανετολικός και Πανσεραϊκός Πανθρακικός και Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Αυτές είναι αυτά είναι τα ζευγάρια, οι πρώτες αναμετρήσεις του κυπέλου.

Θα πάμε λίγο στα διεθνή, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι η ώρα μηδέν για το ποδόσφαιρο. Γιατί υπάρχει αντίδραση της UEFA στην απόφαση της FIFA να... στο σχέδιο μάλλον της FIFA να πουληθεί το 20% των μετοχών μιας θυγατρικής εταιρείας που ιδρύθηκε για την διεξαγωγή των διοργανώσεων της Παγκόσμιας Διοργανώτριας Αρχής σε ιδιώτες.

Μια εταιρεία που προβλέπεται βέβαια να λειτουργήσει από τη FIFA, αλλά η οποία θα χρηματοδοτείται από ιδιώτες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του αδελφού του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ, του Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρομαι τώρα στον Τζόσουα Κούσνερ.

Και όσον αφορά στην UEFA, μόνο και μόνο οι πρώτες της λέξεις στην ανακοίνωσή της πραγματικά είναι ικανές να δημιουργήσουν πανικό. Μόνο και μόνο η πρώτη φράση. Η UEFA και οι εθνικές ομοσπονδίες της δεν θα συμμετάσχουν σε διοργανώσεις της FIFA. Η αλήθεια είναι πως και μόνο αυτή η φράση αρκεί για να γίνει ένας πανικός.

Και όλα αυτά ενώ στην Ιταλία επικρατεί πένθος. Για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μάλλον επικρατεί πένθος. Όλες οι ομάδες αποχαιρετούν τον θρυλικό Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Όλες οι ομάδες προχωρούν σε ανάρτηση με την οποία τον αποχαιρετούν.

μια θρυλική μορφή της Μίλαν, μεσουράνησε με την Μίλαν. Η λέξη ηγέτης είναι αυτή νομίζω που του ταιριάζει περισσότερο από όλες.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στον Βαγγέλη Παυλίδη. Γιατί ο επιθετικός της Μπενφίκα βρίσκεται, έπαιζε λίγο με σπασμένα φρένα, να το πούμε. Στην νίκη της Μπενφίκα απέναντι στη Σενγκάλεν. 5-0 νίκησαν οι IT της Λισαβόνας. Απίθανη εμφάνιση, πέτυχε 4 από τα 5 γκολ για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Είναι και λίγο οξύμορο η αλήθεια είναι να βλέπουμε την Μπενφίκα στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Παρ' όλα αυτά συμβαίνει και αυτό. Δήλωσε, είμαι πολύ χαρούμενος με την νίκη και τα γκολ, είμαστε ακόμα στο Europa League και πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενος, ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα. Στο πρώτο παιχνίδι αντίον τους δεν παίξαμε καλά, αλλά σε αυτό ανασυνταχθήκαμε και δείξαμε ότι είμαστε ικανοί. Το επόμενο παιχνίδι εναντίον της Χάρτς θα είναι δύσκολο. Πάλι δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι παίζουμε πρώτα στην έδρα μας και χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας. Θέλουμε να κερδίσουμε για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Τόνισε. Η υποστήριξη ήταν υπέροχη. Ξέρουμε ότι είναι εκεί σε κάθε παιχνίδι για να μας στηρίξουν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε για αυτό το σύλλογο και μας αρέσει που έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο. Αυτά ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Η Μπενφίκα έκανε περίπατο απέναντι στη Σενγκάλεν. 5 έβαλε. Τα 4 ο Παυλίδης, όπως αναφέραμε. Ενώ έγιναν γνωστές και οι ώρες στο τυπικό κομμάτι των παιχνιδιών του Παναθηναϊκού με την Τζέσσεκα 1948. Ο πρώτος αγώνας είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 9.30. Η ρεβάνς στη Σόφια θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 8.30. Στην έδρα της Τζέσσεκα 1948, χωρητικότητας όπως είπαμε 2.500 θεατών.

Να πούμε λίγο και τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων. Ξεκινάμε από το Μακάμπι Σερίφ Τίραπολ. Η Μακάμπι προκρίθηκε, νίκησε 1-0 τη Σερίφ Τίραπολ στο χθεσινό παιχνίδι. Συνολικό σκορ 6-0, είχε νικήσει 5-0 στον πρώτο αγώνα. Μίντιλαντ Μπεσίκτας 0-2. Η Μπεσίκτας νίκησε. Συνολικό σκορ 0-3 για τους Τούρκους που προχωράνε στην επόμενη φάση. Πάφος Χάιντουκ Σπλίτ, νίκη για την Πάφο 4-0 μετά την παράταση. Είχε χάσει 2-0 στον πρώτο αγώνα στην Κροατία, νίκησε 2-0 στην Κύπρο και στην παράταση πέτυχε άλλα 2 γκολ, νίκησε 4-0 συνολικά και προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Επόμενο παιχνίδι, Χράντεκ Κράλοβε απέναντι στην Τρόμσο, 3-1 η Χράντεκ Κράλοβε, συνολικό σκορ 4-1, πρόκριση για τους Τσέχους. ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου 2-0, συνολικό σκορ 5-2, δεν χρειάζεται να το έχουμε πει, το έχουμε αναλύσει. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Καραμπάκ 0-0 το πρώτο παιχνίδι, 0-0 και το δεύτερο. Η διαδικασία των πέναλτι έβγαλε νικήτρια με σκορ 5-4 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η οποία προκρίνεται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa. Άντερλεχτ Χάμαρμπι 3-1, συνολικό σκορ 4-2, ισοπαλία 1-1 στο πρώτο μάτς στη Σουηδία. Οι Βέλγοι προκρίνονται και θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ. Φερεντσβάρος Τβέντε 2-2. Η Φερεντσβάρος μάλιστα ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10 παίχτες λόγω αποβολής του Ρόμενς στο 36. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω ήταν και απευθείας κόκκινη. 2-2 το παιχνίδι με συνολικό σκορ 4-3. Η Φερεντσβάρος προκρίνεται απέναντι στην Τβέντε και Μπενφίκα Σεντγκάλεν 5-0. Είχε χάσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι από τη Σεντγκάλεν, συνολικό σκορ 6-2 για τους αετούς της Λισαβόνας. Στο 11 ο Παυλίδης με ασίστ του Ράφα Σίλβα το 1-0, στο 55 το 2-0 πάλι ο Παυλίδης από ασίστ του Καμίνσκι, μετά ασίστ τον Μπάστον Παυλίδη για το 3-0 στο 65, 4-0 στο 74 πάλι ο Παυλίδης με εκτέλεση πέναλτι και ο Λαγκλέ από ασίστ του Λουκεμπάκιο στο 82 διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα 5-0 υπέρ της πορτογαλικής ομάδας. Θα επιστρέψουμε λίγο τώρα στον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζη, γιατί υπάρχει και το μήνυμα του Μαλντίνη, του Παόλο Μαλντίνη, για τον θάνατο του θρυλικού αρχηγού της Μίλαν. Αντίο Φράνκο, σήμερα νιώθω το ίδιο που ένιωθα κάθε φορά που για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούσες να βγεις στο γήπεδο μαζί μας. Πώς θα τα καταφέρουμε χωρίς τον αρχηγό μας? Με δίδαξε να αγωνίζομαι μέχρι την τελευταία μου πνοή. Τι σημαίνει να είσαι πραγματικά αφοσιωμένος στη φανέλα και την αξία του να είσαι πραγματικός ηγέτης. Ηγήθηκες με το παράδειγμά σου κάθε μέρα. Λίγα λόγια αλλά αμέτρητες πράξεις. Με προστάτευες όταν ήμουν παιδί, με καθοδήγησες ως νέος και με ενέπνευσες ως ενήλικα. Ήσουν ο σπουδαιότερος παίκτης που είχα ποτέ την τιμή να παίξω μαζί του. Στέλνω μια ζεστή αγκαλιά σε όλη σου την οικογένεια, ειδικά στη σύζυγό σου Μάουρα και στους γιους σου Εντοάρντο και Τζιανανδρέα. Θα μας λείψεις αρχηγέ, αλλά το φως του αστεριού σου θα συνεχίσει να μας καθοδηγεί για πάντα. Αυτό είναι το μήνυμα ενός από τους σπουδαιότερους αμυντικούς που έχουν περάσει από το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Αναφέρομαι τώρα στον Πάολο Μαλντίνη.

Στο μεταξύ θα πάμε για λίγο στον ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά του, διότι οι εξελίξεις τρέχουν με, με την απόκτηση του Τόμ Λουσέ ή με τους ανθρώπους της ομάδας της Θεσσαλονίκης να κάνουν αγώνα δρόμου προκειμένου να τον φέρουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για 23 ετών μέσο. Στόχος της ομάδας του ΠΑΟΚ είναι να βρίσκεται μέχρι και την Κυριακή στην στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα, προκειμένου να πάρει επίσημη μορφή η απόκτηση. Τι να κάνουμε πάνω μου, ένα μυαλό έχω, δεν είναι 100% δικό μου, τι να κάνουμε πλέον.

Και τώρα θα αναρωτιέστε πιθανότατα τι γίνεται ρε Γιώργο, πώς και δεν πιάνεις τα μπασκετικά. Θα τα πιάσουμε και τα μπασκετικά στο επόμενο μισάωρο, παιδιά. Έτσι, σε περίπτωση που το σκέφτεστε,

Λοιπόν, έχουν γίνει και γνωστές οι μέρες, οι ώρες και οι διαιτητές του ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Να ξεκινήσουμε λίγο. Πρώτο μάτς στην Τούμπα, 5η 6 Αυγούστου στις 9 παρατέταρτο. Διαιτητής στο παιχνίδι αυτό ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μονουέρα, ο οποίος θα έχει βοηθούς στους συμπατριώτες του Διέγκο Μπαρμπέρο και Μιγγέλ Μαρτίνεθ. Τέταρτος ο Ματέο Μπουσκέτς Φερέρ. Στο ΒΑΡ η Χαβιέρ Ιγκλέσιας και Χουάν Σαντάνα. Ο επαναληπτικός στις Βρυξέλλες. Α, δεν προλαβαίνουμε. 9.30, 13 Αυγούστου. Ο Σιμόνε Σότσα θα είναι ο διαιτητής. Βοηθεί ο Στεφάνο Αλάσιο και ο Ντάριο Κετσόνι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ιντερνετεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
10: Αρκετές περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Αττική. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Λεμοβέτη, ο οποίος έχασε την ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την πυρκαγιά στο Γήθιο. Στελέχη του πυροσβεστικού σώματος απέδωσαν τις ύστατες τιμές των εκλειπώντα συναδελφό τους, με την τελετή να πραγματοποιείται με τιμές ήρωα. Δεμένα στα λιμάνια τα πλοία Σεραφίνα και Λαύριο σήμερα λόγω των ισχυρών ανέμων από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα αφιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 300 σε 500 ευρώ το μήνα για όσους εργάζονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε ετήσιο αφορολόγητο ύψους 6.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανάγκη συντονισμού μεταξύ πολιτείας και τοπικής αυτοδιοίκησης, τόσο για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων υποδομής, όσο και για την άμεση βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας. Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Χάος στον ισπανικό θύλακα της Θεού, τα χιλιάδες.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα μπασχετικά και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ανακοίνωση του Φράνκο Μπαρέζη και πάλι. Ναι, για μπάσκετ θα μιλήσουμε, γιατί μέχρι και οι ομάδες μπάσκετ αρχίζουν και στέλνουν τα συλληπιτήριά τους για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη. Η Ολύμπια Μιλάνο εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια για την απώλεια του Φράνκο Μπαρέζη, ενός γνήσιου θρύλου του Ιταλικού ποδοσφαίρου και συμβόλου της Μίλαν. Μέσα από την καριέρα, το ταλέντο και τις αξίες του τίμησε την πόλη φορώντας τη φανέλα της Μίλαν, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που υπερβαίνει τα όρια του αθλητισμού και διαρκεί μέσα στις γενιές. Στην οικογένειά του και σε όλους όσους τον αγάπησαν, απευθύνουμε την πιο ειλικρινή μας αγκαλιά. Αυτό είναι το μήνυμα της Ολύμπια Μιλάνο.

Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα νομίζω να πάμε λίγο στα μπασκετικά. Είχαμε χθες την ανακοίνωση του Φρανσίσκο από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα πήγε για πρώτη φορά στο Telecom Center Athens για να μπει για τα καλά σε κλίμα Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι ο Σιλβέν Φρανσίσκο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ετήσιες αποδοχές στα 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο 1 εκατομμύριο ευρώ τον deal του Τριφυλιού με τη Βιλερμπάν.

Ο ίδιος φυσικά δεν παρέλειψε να τραβήξει και φωτογραφίες και βίντεο από το χώρο του Telecom Center, από τη σάλα κυρίως, και από τους μέσα χώρους και από το glass floor και γενικότερα από τις κερκίδες, από παντού. Φωτογραφίες και βίντεο φυσικά, εντυπωσιασμένος. Όχι και πολύ, όχι και παράλογο, γιατί εντάξει, μιλάμε για ένα από τα ωραιότερα τουλάχιστον γήπεδα στην Ευρώπη. Τώρα θα πάμε στον καλό μου φίλο εντός εισαγωγικών. Θα πάμε και σε αυτή την ψυχούλα που από ό,τι φαίνεται σε αυτό το καλοκαίρι θα μας ταλαιπωρήσει πάρα μα πάρα πολύ, έτσι δεν είναι, Πάνο?

Σούπερ Μάριο λοιπόν, ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος μπαίνει σε ρυθμούς, στους ρυθμούς της νέας του ομάδας, τον Cleveland Cavaliers. Παρότι η Real μπλοκάρει την μεταγραφή, μπλοκάρει την αποχώρησή του, μένουν οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του από τους Ισπανούς και να ανακοινωθεί από την ομάδα του NBA. Βέβαια εγώ κρατάω τις επιφυλάξεις μου, φίλες και φίλοι ακροατές, για ευνόητους λόγους, το καταλαβαίνετε, τα έχουμε ξαναπεί μαζί. Ο ίδιος ανέβασε μια φωτογραφία από έναν τοίχο στο Cleveland, όπου υπάρχει μια τοιχογραφία με παίκτες των, μια τεράστια τοιχογραφία των Cleveland Cavaliers, συνοδεύοντάς το με τρία hashtag: Cleveland Cavaliers New Chapter. Γενικότερα δείχνει ότι ήδη θεωρεί το Cleveland ως το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.

Και όταν λέω μπορεί και όχι, γιατί το λέω. Καταρχάς, το πιθανότερο στην υπόθεση Χεζόνια είναι να γίνει trade από τους Cavaliers, να χρησιμοποιηθεί ως trade item που λέμε, σαν αντικείμενο ανταλλαγής. Δεν είναι καθόλου σίγουρο, σαν μέρος μάλλον μιας ανταλλαγής. Και οι ανταλλαγές στο NBA μπορεί να γίνουν και δεκαπλές, όχι αστεία, έτσι πάνω. Και όταν λέμε δεκαπλές, μπορεί από το Cleveland να καταλήξει στο Toronto και στο τέλος να βρεθεί στη Φιλαδέλφια, να κάνει παρέα με τον LeBron, ή στο Los Angeles, ή στη Washington, δεξιά και αριστερά. Είναι τα πάντα ανοιχτά στην υπόθεση αυτήν. Τα trade με τα trade στο NBA γίνεται ο χαμός. Μιλάμε για ανταλλαγές, έτσι. Δεν υπάρχει αγοραπολισία στην Αμερική. Δεν υπάρχει λογική ότι έχεις έναν παίκτη, μου αρέσει, πάρε τόσα λεφτά για να μου τον δώσεις, για να μου τον πουλήσεις. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν ανταλλαγές. Τι παίκτη θα σου δώσω, τι νούμερο θα σου δώσω στο draft ή στον αριθμό μου στο draft, για να μπορέσεις για να ενισχυθείς ακόμη καλύτερα στην προσπάθειά μου να σου πάρω ένα παίκτη, παράδειγμα, ή δύο παίκτες. Ανάλογα. Παράλληλα, δεν ξέρουμε καθόλου το αν η ομάδα στην οποία θα καταλήξει ο Χεζόνια ή οι Cavaliers τον υπολογίζουν όντως για να αγωνίζεται με τη φανέλα τους. Γιατί μπορεί να αποδεσμευτεί, μπορεί να γίνει wave το συμβόλαιο, να αποδεσμευτεί και σε μια τέτοια περίπτωση, σε ένα τέτοιο σενάριο, υπάρχει ένα 48ωρο στο οποίο άλλη ομάδα μπορεί να τον αποκτήσει από το NBA. Άπαξ και δεν γίνει αυτό, μετά το 48ωρο μπορεί να πάει όπου ο ίδιος επιθυμεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι περνάει το 48ωρο και επιστρέφει στην Ευρώπη καμαρωτός, τα έχουμε ξαναπεί, και έτοιμος να διαπραγματευτεί με όποια ομάδα θέλει. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ήμασταν ίσως και οι πρώτοι που είχαμε αποκαλύψει εδώ στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3 λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, ότι ο Μάριο Χεζόνια έχει ρίξει γέφυρες προς Πειραιά. Έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, το αναφέρουμε αυτό. Του αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ που παίζει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, και δεν αποκλείεται να τον δούμε με ερυθρόλευκα. Παρ' όλα αυτά, αναφέρω πως η υπόθεσή του δείχνει ότι θα τραβήξει πάρα πολύ. Και όταν λέω πάρα πολύ, μπορεί, είναι ανοιχτό το σενάριο να αποκτηθούν δύο συμπληρωματικοί παίκτες για το 3 και το 4 από τον Ολυμπιακό, και να προκύψει η ευκαιρία το Γενάρη, παράδειγμα, ή το Φλεβάρι, ή το Νοέμβρη, ή το Δεκέμβρη, δεν ξέρουμε πότε. Είναι όμως ανοιχτό και αυτό το σενάριο.

Και επειδή μπορεί να σκέφτεστε ότι γιατί να τραβήξει, ρε Γιώργο, παιδιά, μιλάμε για έναν παίκτη σαν το Χεζόνια, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μιλάμε για, με όλο το σεβασμό στους δύο συγκεκριμένους παίκτες που αναφέρω τώρα, για τον Μπόντζι Κόλσον και τον Μπράξτον Κι. Αλλά αν είχε στόχους αυτούς, αν είχε αυτούς τους παίκτες ως στόχο ο Ολυμπιακός, θα τους είχε ήδη ανακοινώσει. Δεν θα περίμενε να δει πού θα καταλήξουν. Να δει αν θα φύγουν από τις ομάδες τους. Για τον Μπράξτον Κι θα είχε πληρώσει τον buyout που είχε με τη Βαλένθια και θα τον είχε ανακοινώσει ήδη. Θα είχε ξεμπερδέψει με αυτό το κομμάτι. Δεν περιμένει κάτι τέτοιο ο Ολυμπιακός. Το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι περιμένει κάτι πάρα πολύ δυνατό.

Και φυσικά δεν είναι μόνο ο Χεζόνια έτσι στη λίστα των παιχτών που είναι υποψήφιοι, υπάρχουν και άλλοι παίχτες, έτσι. Υπάρχουν και παίχτες από το NBA, δεν θα κοιτάξει μόνο έναν Ολυμπιακός, θα κοιτάξει τους πάντες. Το καταλαβαίνετε αυτό.

Στο μεταξύ έχουμε και διάψευση στα σενάρια αποχώρηση του Kevin Panther από την Μπαρτσελόνα. Η ανακοίνωση είναι ότι δεν έχει να πάει πουθενά. Αυτό επί της ουσίας λένε. Βάζει τέλος στις φήμες η καταλανική ομάδα. Όπως λέει και μια ψυχή σε ένα κυκλοφόρητο ελληνικό τραγούδι, θα κλείσω τους δρόμους στα λιμάνια, τα αεροδρόμια, δεν έχει να πάει πουθενά.

Και πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά και μάλιστα στα διεθνή. Γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις στη FIFA με το δεξί χέρι του Γιάννη Φαντίνο, τον Κάρλος Κορδέιρο, να απαραιτείται. Να αποχωρεί από τη θέση του. Θα το αναφέρουμε αυτό. Ως σύμβουλος του Προέδρου της FIFA, πρώην τραπεζίτης και άνθρωπος που αγαπά το ποδόσφαιρο σε όλη του τη ζωή, δεν μπορώ να σταθώ αμέτωχος στη στιγμή που η FIFA εξετάζει την πώληση μεριδίου του παγκοσμίου κυπέλου. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, δεν συμμετείχα σε αυτή την πρόταση και την απορρίπτω κατηγορηματικά. Είναι μια κακή συμφωνία για τις ομοσπονδίες μέλη της FIFA, κακή για το ίδιο το ποδόσφαιρο και κακή για το μακροπρόθεσμο μέλλον του αθλήματος, σημείωσε. Αυτό έχει αναφέρει. Αυτό λέει ο Κάρλος Κορδέιρο, το δεξί χέρι του Τζιάννη Φαντίνο.

μεταξύ γίνεται ένας χαμούλης και με τον πάμε στα του Ολυμπιακού για την ακριβία τώρα, γιατί γίνεται ένας χαμός με τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Με τα τελευταία δημοσιεύματα, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια αληθεύουν, διαβάζω εδώ πως με ένα νέο δημοσίευμα από την Αργεντινή αναφέρει πως η River Plate έχει καταθέσει πρόταση ύψους 5,2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 26χρονου αριστερού μπακ.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε τώρα για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Break και επανερχόμαστε για την τέταρτη περίοδο εντός αγωγικών.

0: από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούβα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι,

0: αξιόπιστα ανταλλακτικά, σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης, δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης, εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα, service air condition. Θανόπουλο Service, νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: 4,3.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

Λοιπόν, έχει γνωστεί και η διαιτητική ομάδα που θα διευθύνει το Ολυμπιακός Ναϊμέγγεν, την αναμέτρηση των Ερυθρολεύκων. Ο Σάντσεθ σφυρίζει στο Καραϊσκάκης. Καμπανιέρο και Λόπεθ Μύρ, οι δύο βοηθοί του. Τέταρτος ο Βερντούρα. VAR ο Γκράδο, βοηθός VAR ο Ρουίθ.

Στο μεταξύ έχουμε και την ανακοίνωση του Denver Jones από τη Δόξα Λευκάδας, η οποία έχει επιστρέψει στην Greek Basket League και την έκανε και με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Denver Jones λοιπόν, ντυμένος Indiana Jones και με το κατάλληλο μουσικό background φυσικά. Υπέγραψε με την Δόξα Λευκάδας και ανήκει πλέον στην ελληνική ομάδα.

Τώρα, στον Παναθηναϊκό, για τον διαιτητή, ο Ιταλός Ματέο Μαρκέτη διευθύνει το παιχνίδι, το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Βοηθή του η Μπάχρη και Βέκη. Τέταρτος ο Σάτσι, στο VAR ο Ρελιάνο και Ματζιόνι.

Στο μεταξύ, η Σάντος αποφάσισε να κάνει κυριολεκτικά άγαλμα τον Νεϊμάρ. Αποκάλυψε ένα άγαλμα σε ένα σκουρόχρωμο βάθρο προς τη μήνη του Βραζιλιάνου Σταρ. Και ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media εξέφρασε την έκπληξή του για αυτή την ενέργεια. Σήμερα ευνηδιάστηκα ευχάριστα το να τιμάς από την ομάδα της καρδιάς σου. Είναι κάτι το απίστευτο. Το να αποτελώ κομμάτι της ιστορίας της Σάντος είναι τιμή. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον Θεό, την οικογένειά μου και ολόκληρο τον κόσμο της Σάντος που με ακολουθεί από τα πρώτα μου βήματα στα τμήματα υποδομής της Σάντος. Ζήσαμε πολλές συναρπαστικές και αξέχαστες στιγμές, αλλά περάσαμε και δύσκολους περιόδους και όλοι εσείς σταθήκατε στο πλευρό μου σε κάθε φάση. Είμαι ένας οπαδός που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο, παλεύει, μοχθεί και δίνει τα πάντα κάθε στιγμή. Έχω κάνει αμέτρητα λάθη και πιθανότητα θα κάνω κι άλλα, ελπίζω πως όχι, αλλά πάντα με στόχο το καλύτερο για τη μεγάλη ομάδα. Σας ευχαριστώ, κόσμο της Σάντος, για όλα. Αυτό είναι το μήνυμα του Νέιμαρ.

Λοιπόν, στο μεταξύ, στο μπάσκετ, η EuroLeague έκανε και ανάρτηση με ελληνικό χρώμα. Και το λέω αυτό γιατί έβαλε τους δύο αιώνιους μέσα στη φωτογραφία την οποία δημιούργησε. Μια φωτογραφία με τον Ναν και τον Βεζένκοφ στην προηγουμένη περίπτωση. Και αναφέρει πως το μήνυμα της EuroLeague είναι ότι δύο πραγματικοί γίγαντες δείχνουν καλύτεροι από ποτέ. Στη φωτογραφία αναφέρονται οι ημερομηνίες των δύο παιχνιδιών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Βλέπω εδώ αρκετές συμμετοχές για τα τερτύπια. Πάμε τώρα λίγο στο μήνυμα του φίλου μας του Φάνου, το οποίο πηγαίνει, αν καταλαβαίνω καλά, για εμένα. Καλησπέρα σας. Θεωρείτε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός δύο παίκτες συμπληρωματικούς τώρα στις θέσεις 3 και 4 ή έναν παίκτη τώρα συμπληρωματικό και αργότερα να προσθέσει άλλον ένα στην πορεία? Εκτός αν εννοείται τώρα δύο συμπληρωματικούς και έπειτα το Γενάρη ένα δυνατό όνομα. Δεν κατάλαβα ακριβώς το σκεπτικό. Ευχαριστώ και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Φίλε Θάνο, θα σου απαντήσω ότι είναι πιθανό να υπάρξουν συμπληρωματικές κινήσεις τώρα για να μην μείνει η ομάδα μόνο με τον Βεζένκοφ στο 4 παράδειγμα. Και αν προκύψει μια καλή ευκαιρία μέσα στη σεζόν, να προσθέσει ένα πιο δυνατό όνομα. Αλλά αυτό έχει να κάνει έτσι, με μια πιθανή ευκαιρία που θα προκύψει. Γιατί αν π.χ. μείνει ελεύθερος ο Ντιάλο παράδειγμα από τους Nuggets, νομίζω τους Nuggets είναι, θέλω να το ελέγξω, δεν γίνεται να περάσει απαρατήρητη η συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι, στους Nuggets είναι ο Ντιάλο. Τι να κάνουμε, δεν είναι εύκολο, δεν θα περάσει απαρατήρητη σε καμία περίπτωση.

Στο μεταξύ, η Manchester City έκανε τα αποκαλυπτήρια της νέας εκτός έδρας φανέλας της. Αν βλέπω καλά, ναι, εκτός έδρας φανέλα. Συνδυασμός μαύρο και κίτρινο χρώμα, ενώ η εμφάνιση είναι εμπνευσμένη από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα της πόλης. Το οποίο είναι η μέλισσα του Μάντσεστερ. Η μέλισσα η οποία βρίσκεται στην αυτή εμφάνιση συμβολίζει τη σκληρή δουλειά, την ενότητα και την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζουν την πόλη.

Και επειδή σε περίπου 5 λεπτά θα γίνει η κλήρωση, στείλτε τώρα τα μηνύματά σας. Δεν μένει πολλή ώρα. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή.

Θυμίζω ότι το τραπέζι είναι για απόψε. Οπότε ο τυχερός, με τον τυχερό μάλλον θα επικοινωνήσουμε εμείς προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τα περαιτέρω.

Ο φίλος μας εδώ, ο Γιώργος, με ρωτάει με χεζόνια ποιος θα παίζει άμυνα. Γι' αυτό υπάρχει και το πλάνο να αποκτηθούν και παίκτες οι οποίοι θα παίζουν άμυνα. Συγκεκριμένα ένα αθλητικό τεσσάρι είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει. Έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει περισσότερο, θα ασχολείται κυρίως με το αμυντικό κομμάτι. Γιατί δόξα τω Θεώ, παίκτες Ολυμπιακός για να σκοράρουν έχει πάρα πολλούς. Υπάρχει ο Βεζένκοφ, υπάρχει ο Φουρνιέ, υπάρχει ο Μοντέρο, υπάρχει ο Ντόρσεϊ, υπάρχει ο Γουόρντ που ξέρει να σκοράρει. Υπάρχει ο Μιλουτίνοφ με τον Ταϊρίκ Τζόνς και τον Χολ που κάτω το καλάθι κάνουν απίστευτα πράγματα. Μιλάμε για την καλύτερη τριάδα, για την καλύτερη front line στην Ευρώπη.

Και όπως ακριβώς το προβλέπαμε πριν λίγο καιρό, όταν συνδέαμε τον D'Angelo Russell με τον Παναθηναϊκό, είχα αναφέρει πως είναι πολύ πιθανό να γίνει wave από τους Grizzlies, τους οποίους πήγε μέσω trade. Ήταν μέρος ενός trade. Ακριβώς αυτό αναμένεται να γίνει άμεσα κιόλας. Δεν τον υπολογίζουν οι Grizzlies, τον πήραν μέσω ενός trade και αναμένεται να μείνει ελεύθερος στις επόμενες ημέρες. Φίλε Γιώργο, για τον χαφ του Ολυμπιακού νεότερα θα έχεις από τον Κώστα Σαμοθράκη στο μαγκαζίνο του σταθμού, έτσι, που αναμένουμε να ακούσουμε τα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, η αναμονή νομίζω ήρθε η ώρα να λάβει τέλος όσον αφορά στα τερτύπια. Έχει έρθει η ώρα να ανακοινώσουμε τον νικητή. Παρ' όλα αυτά, για να τον ανακοινώσουμε πρέπει να... πρέπει να γίνει κλήρωση. Φίλε Θάνο, έκανα μια διευκρίνηση ότι είναι πολύ πιθανό να αποκτηθεί αθλητικό τεσάρι. Είναι πολύ πιθανό να αποκτηθούν δύο συμπληρωματικές περιπτώσεις παικτών στο 3 και στο 4 για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να είναι πιο πλήρες το ρόστερ. Αν προκύψει μετά μέσα στη σεζόν μια ευκαιρία, ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο ότι θα την κυνηγήσει. Αν δηλαδή μείνει ελεύθερος ο Ντιάλο ή ο Χεζόνια, δεν γίνεται να περάσουν απαρατήρητοι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την κλήρωση. Βλέπω εδώ. Λοιπόν, θα χρειαστώ όμως βοήθεια εδώ πάνω. Θα μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 82.
1: Το 81.
0: Και είμαστε και στην αρχή, ρε Πάνο, μας έφαγες. Αλλά εντάξει, 81 είπες, 81 θα κάνουμε. Λοιπόν, για πάμε. Λοιπόν, ο νικητής είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης Καλδής. Τελειώνει σε 172 το κινητό τηλέφωνο. Παναγιώτη, είσαι ο νικητής για απόψε για τα τερτύπια. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου φυσικά προκειμένου να σε ενημερώσουμε για τα περαιτέρω. Να περιμένεις τηλέφωνο μας. Μας έφαγε με το 81 ο Πάνος, αλλά χαλάλι. Σκρολάραμε για λίγη ωρίτσα.

0: Θα κλείσουμε με τα λόγια του Τάισον για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα, αναφέρει πως σήμερα αποφάσισα να πω λίγα λόγια για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Αγόρι μου, είμαστε μαζί εδώ και 4 χρόνια και κάθε στιγμή που έχουμε ζήσει ήταν ξεχωριστή με το δικό του τρόπο. Έχω το προνόμιο να είμαι συμπαίκτη σου και κάθε μέρα με αφήνει άφωνο. Κάθε σου επαφή με την μπάλα, κάθε τρίπλα, κάθε ενέργεια δεν σταματά ποτέ να με εντυπωσιάζει. Στην καριέρα μου έχω αγωνιστεί δίπλα σε πολλού ποδοσφαιριστές παγκόσμια κλάση και εσύ χωρί καμία αμφιβολία είσαι ένα από αυτού. Σε ευχαριστώ που με επιτρέπει να είμαι μέρο τη διαδρομή σου και που μοιράζεσαι μαζί μου την καθημερινότητά σου. Έχουμε περάσει μαζί δύσκολε αλλά και υπέροχε στιγμέ και μέσα όλα αυτά δεν σταμάτησε ποτέ να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο σαν ένα μικρό παιδί. Μην το χάσεις ποτέ αυτό, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν σαν εσένα. Συνέχισε να χαρίζεις χαμόγελα στον κόσμο και να εμπνέεις τους πάντες με το ποδόσφαιρό σου. Σε ευχαριστώ πολύ αγόρι μου, σ' αγαπώ. Αυτό είναι το μήνυμα του Τάισον στο Γιάννη Κωνσταντέλια. Και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε την εκπομπή. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και καλά να περάσετε φίλε Θάνο, σε ευχαριστούμε να είσαι καλά. Συγχαρητήρια στον Νικήτη και να το ευχαριστηθεί με τα αγαπημένα του πρόσωπα και συμμετείχα και εγώ στην κλήρωση. Ακριβώς Θάνο, αυτό είναι και το νόημα, να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Ανδριάννα Πούλιου και Νίκος Κατσάτσος. Ακολουθεί το μαγκαζίνο με Τζέτα Θεοδωρακοπούλου. Από μένα καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: Βέλβιτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
4: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
5: Η ώρα είναι 2.
1: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21 135 και 21 136.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

εξώφυλλο στη Σύνα, σαν τις παλιές σου τις ταινίες τις ρετρό, μόνο που τώρα η ματιά σου στάζει κρίμα. Ματώνει ο κόσμος σαν βελόνας κεφαλή, σαν αδιαφλέβα που δεν βρίσκεις, σαν τροπάριο Κασιανής. Αργό πεθαίνεις, λιώνει ανάσα στο γυαλί,

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη. Στη Μεσίνη, Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή. Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά. LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210.

0: πραγμάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
2: Έχουμε Αλφα, παντού.
1: Δηλαδή?
2: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
9: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
10: Μύδια.
9: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
10: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94 και 8.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Energy. New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλησπέρα πολλές σε όλες και σε όλους, παιδιά. Καλώς ήρθατε στη τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας. Θα είμαστε μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, παιδιά. Κομματάρες, θα ακούσουμε αφιερώσεις. Πολλές θέλω. Καλησπέρες. Και να μείνετε εδώ, γιατί εδώ είναι η καλύτερη και η πιο δροσερή παρέα. Όλα αυτά τα μηνύματά σας τα περιμένω στο 698-9860-147 και στο στούντιο παπάκι ngradio.gr. Και επίσης έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να ανοίξουμε και κανένα εκτακτό live στο TikTok στην πορεία της εκπομπής. Θα σας ενημερώσω κατά τη διάρκεια. Αυτά, καλή ακρόαση σε όλους. Πάμε δυνατά.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, το τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
8: τροκτικά,
3: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλη

0: κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Καλώς τους όλους με τα υπέροχα μηνύματά τους. Πάμε να το κάψουμε, Παντελή μου. Καλώς τον Νικόλα μας, φιλάκια πολλά πολλά σε όλους, τον Γιώργο. Καλησπέρες πολλές και στη Διονυσία μας. Γεια σου και σένα, Γιάννη. Λοιπόν, παιδιά, θα το κάψουμε σήμερα, όπως λέει και ο Παντελής. Θα δροσιστούμε με μουσικάρες. Έρχομαι σε λίγο, θα πούμε και τα νέα μας. Θα κάνουμε, παιδιά, ξεκινάνε διακοπές, θα κάνουμε και τα μπάνια μας και θα είμαστε μαζί όλο το καλοκαίρι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Οπότε δεν είναι ουσιαστικά τελευταία αποχαιρετιστήρια εκπομπή αυτή. Είναι απλά, ξέρω εγώ, ακόμα μία έτσι όμορφη επαφή και αφορμή για να κάνουμε παρέα. Και όλο το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Συνεχίζουμε με τις κομματάρες μας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα. Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: παιδιά, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Άννα Μαρία Νικολαίδου, καλώς την Κετυλίδα μας.
1: Στην άκρη του κόσμου να φτάσω.
0: Φυσικά θέλω να ευχηθώ στη Λίδα μας χρόνια, χρόνια πολλά, Λίδα μου. Να είσαι πάντα γερή, πάντα δυνατή. Να σε χαιρόμαστε ό,τι επιθυμείς. Εγώ ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υπέροχη σου παρουσία πάντα σε όλη τη σεζόν, για την ιδιαίτερη αδυναμία που είχες και έχεις στις σοβαρές ειδήσεις της ημέρας. Λοιπόν παιδιά, σε καμιά ωρίτσα περίπου από τώρα θα ανοίξουμε και live στο TikTok. Να το ξέρετε. Καλώς το και τον Περικλή μας, καλώς την Άννα μας, καλώς το Παντελή μας. Γεια σου βρε Γιώργο Κοντ. Καλώς το και τον Νικόλα μας από Ζωγράφου. Πω, χαμός έχει γίνει. Λοιπόν, πώς τελείωσες έτσι από το μακαλό μου και χρυσό μου. Λοιπόν, θέλω να πάμε να δούμε έτσι και κανένα από τα άπειρα εδώ πέρα που μου έχετε στείλει. Λοιπόν, θα πάω τώρα σε κάτι που μου έχει στείλει εδώ ο φίλος μου ο Χόρχε. Δεν μπορώ, τρομάζω και να τα πω. Για να δω τι έγινε με τον δικηγόρο εδώ πέρα. Ένας γνωστός δικηγόρος λέει, με μισθό 4 εκατομμυρίων δολαρίων έμπλεξε άσχημα μετά από βίντεο με 29χρονη σε παγκάκι. Α, γιατί, για να δούμε. Δημοσιοποιήθηκε ένα βίντεο στο TikTok, λέει, στο οποίο εμφανίζεται να φιλιέται με μια 29χρονη συνάδελφό του. Πω, τι έγκλημα είναι αυτό! Μα τι έγκλημα είναι αυτό! Η στιγμή καταγράφηκε από περαστικό. Εντάξει, περαστικό το λέμε τώρα, περίμενε έτσι καλύτερα εδώ. Με αυτό το χαλάκι το ωραίο. Περαστικό το λέμε τώρα. Αυτός ήταν ευαλτός. Έτσι λέω εγώ. Έγινε viral, πολλοί χρήστες των social media σύγκριναν την υπόθεση, λέει, με γνωστό σκηνικό. Α, όπως με τους Coldplay. Α, τώρα κατάλαβα. Γιατί όλο αυτό τώρα μπορεί να έχει τεράστιο οικονομικό κόστος, λέει, για τον 45χρονο δικηγόρο. Φέρεται να αμοιβόταν με τουλάχιστον 4 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε μια εταιρεία, τέλος πάντων, μια από τις πιο ισχυρές δικηγορικές εταιρείες των ΗΠΑ.

Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Α, όχι τώρα, γιατί υπάρχει ολόκληρο ιστορικό που να προλάβει η γυναίκα να το διαβάσει όλο στον αέρα. Με τη μία, λοιπόν. Είναι παντρεμένος με γνωστή δικηγόρο της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι το όλο θέμα. Βέβαια τώρα, να σου πω την αλήθεια μου. Εμένα δεν θα με απασχολούσε τόσο ο δικηγόρος και η κοπέλα αυτή. Δεν πάει να φιλιόταν, ξέρω εγώ και αυτά. Εμένα θα με απασχολούσε ο creepy εκείνος τύπος που ήταν με το κινητό στο χέρι. Άμα δείτε το βίντεο, δηλαδή... Γι' αυτό δεν ξέρεις τώρα τι να πιστέψεις, ότι είναι αληθινό ή όχι. Που ζουμάρει, δηλαδή έρχεται, ζουμάρει στους δύο που φιλιούνται. Δηλαδή, πώς το θα το λέγανε και στα Αμερικά, what kind of person are you? Κυκλοφορεί στα παγκάκια, στα πάρκα της Νέας Υόρκης και είναι και κοπέλα κιόλας αυτή που τραβάει, γιατί τη δείχνει τη φάτσα της. Έλεος. Και τραβάζει δηλαδή βίντεο και τα ανεβάζεις κιόλας. Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, αυτό είναι στημένο, αυτό ήταν βαλτό κάποιος ή κάποια σύζυγος. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Ήθελε να τον εκδικηθεί. Όχι, λέει ο Νίκος. Και ο Γιώργος αυτό λέει, και εγώ πιστεύω δεν μπορεί να είναι τυχαίο.

0: Τέλος πάντων, όπως και να έχει τώρα, δεν είναι καλά τα πράγματα για τον δικηγόρο, γιατί ετοιμαζόταν, λέει, να φύγει από την εταιρεία που ήταν και ετοιμαζόταν να πάει σε μία άλλη. Αλλά τώρα, λέει, με την δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο, μάλλον φαίνεται ότι θα παγώσουν τώρα τα πράγματα. Τέλος πάντων, τι να σας πω και εγώ, παιδιά, ούτε να κυκλοφορήσουμε δεν μπορούμε, Διονυσία, ούτε να κυκλοφορήσουμε δεν μπορούμε πια, δηλαδή... Αν είναι δυνατόν. Μα το έχω σκεφτεί πολλές φορές, παιδιά. Έχεις πει εσύ ότι είσαι κάπου και στην πραγματικότητα πας κάπου αλλού. Δεν σου λέω να αυτό το κάπου αλλού να είναι μια συναυλία, να είναι κάτι έτσι πολύ δημόσιο, ας πούμε, που θα έχει πολύ κόσμο. Είσαι κάπου αλλού. Και εκείνη την ώρα περνάει ένας τύπος ή μια τύπισσα που κάνει ένα live στο TikTok καθώς προχωράει. Έτσι. Και τσουπ σε πιάνει. Και το βλέπει το βίντεο live, λέει, εκείνη την ώρα αυτός που έχεις πει εσύ ότι είσαι αλλού. Δηλαδή. Δεν γίνεται πια. Δεν γίνεται, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Βγήκε ο έρωτας Σεριά.
0: Έτσι, ο έρωτας Σεριάνης στην κυριολεξία.
1: Λε φουστάνι.
0: Με τον δικηγόρο μας αυτό.
1: Έχει καλοκαιρινό.
0: Αν και νομίζω ότι το επόμενο τραγούδι θα του είναι ακόμα πιο ταιριαστό.
1: Ο έρωτας Σεριάνη.
0: Θα βάλω να ακούσουμε τα παγκάκια, παιδιά. Τα παγκάκια από τη Μαλού. Έρχονται και οι Mamba LD.
1: Όλες τις ματιές, ματιές που γίνονται φωτιές.
0: Παπαράτσι, ναι, Νίκο.

Λοιπόν, εντάξει, πριν πάμε στα παγκάκια, θέλω να πάμε στις δικές σας αφιερώσεις, παιδιά. Ο Γιώργος εδώ λέει. Τώρα κι αυτός, εντάξει, λέει πήγαινε γυρεύοντας. Δηλαδή, πας στο Central Park. Τι να σου πω, Γιώργο μου, δεν ξέρω. Αλήθεια. Τόσα μέρη υπάρχουν, πόσο μάλλον στην Αμερική. Και ο χαμένος της υπόθεσης τελικά θα είναι ο ίδιος, γιατί η σύζυγός του θα πάρει την αποζημίωση του διαζυγίου και η τύπισσα θα τη βγάλει λάδι. Ναι, προφανώς. Θέλω να πάμε τώρα να ακούσουμε η Mamba LD, αφιερωμένο στη Διονυσία μας που μας το ζήτησε. Η σεζόν για μένα μόνο με ένα θα έκλεινε από τους αγαπημένους μου, η Mamba LD και το τραγούδι Χαρά μου. Δεν λέω περισσότερα, λέει Διονυσία, γιατί θα στεναχωρηθώ. Διονυσία, περίμενε λίγο, θα το βάλω από την αρχή. Όπως λέει και το τραγούδι, Χαρά μου. Δεν θα στεναχωρηθούμε, έτσι κι αλλιώς δεν θα χαθούμε και ακόμα έτσι κι αλλιώς, όπως έχουμε πει, θα περάσει τόσο γρήγορα ο χρόνος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Χαρά μου, η Mamba LD, αφιερωμένο στη Διονυσία μας που μας το ζήτησε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα.

Και μετά τις απουσίες και την Άντζη Σαμίου, μετά από ένα τραγούδι της πίστας αλλά και της καρδιάς, πάμε τώρα σε μια πιο ήσυχη, σε μια πιο εσωτερική στιγμή, γιατί η μουσική χωράει τα πάντα. Χωράει και το ξέσπασμα, χωράει και την όμορφη σκέψη, χωράει και το «σου μιλάω χαμηλόφωνα». Το επόμενο τραγούδι λοιπόν είναι μια πολύ ιδιαίτερη αφιέρωση. Ζητούν λοιπόν, θέλουμε το γράμμα του Μάλαμα αφιερωμένο στην Κέτη από τα παιδιά του Ηρακλείου. Ευχαριστούμε. Καλώς, χαίρομαι πάρα πολύ για το μήνυμά σας, παιδιά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή την πολύ πολύ πολύ όμορφη αφιέρωση, Σωκράτης Μάλαμας και το γράμμα.

Πραγματικά πάρα πολύ όμορφη αφιέρωση και νομίζω χρειαζόταν και ένα έτσι διαφορετικό άκουσμα στην εκπομπή αυτή. Θέλω να χαιρετήσω και με πολύ αγάπη τον φίλο μας τον Βασίλη τον Δασκαλά, ο οποίος εύχεται καλές διακοπές, καλή ξεκούραση και καλή επάνωδο να έχουμε. Ο Βασίλης μας λοιπόν από τον futurewebradio.gr, εκεί στην περιοχή του Μοσχάτου, ραντεβού και πάλι το Σεπτέμβρη με ακόμα περισσότερη ενέργεια, με ακόμα περισσότερους φίλους στην παρέα, με ακόμα περισσότερη ενέργεια. Πάμε να ακούσουμε ένα επίσης από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Είναι ο Γιάννης Κότσιρας και είναι η Χάντρα Θαλασσιά. Σε όλη την παρέα.

Καλώς την και την Μαρία μας τη Μοτσάκου που λέει για το τραγούδι το προηγούμενο του Γιάννη Κότσιρα. Κότσιρα, κομματάρα. Ανέμελη εποχή, χωριό, ταβέρνα και μπάνιο. Αυτά είναι. Καλησπέρα, Μαρία.

Και παιδιά, όπως βλέπω, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο στρογγύλεμα και της δεύτερης ώρας. Υπενθυμίζω ότι θα ανοίξουμε TikTok Live στις 5, οπότε σας περιμένω και εκεί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νεύοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας. Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Μήνυμα εστάλη, μα κοιμάται μάλι. Τρελαίνομαι. Καλώς ήρθατε, παιδιά, λοιπόν, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Έχει ξεκινήσει και το πιο. Θεέ μου. Και το TikTok live μας, παιδιά, εκτάκτος Παρασκευούλα σήμερα. Γιατί ξέρετε ότι συνήθως τις Παρασκευές και για τη χρονιά που μας πέρασε δεν άνοιγα TikTok. Γιατί βγαίναμε στο TikTok ξανά και θα βγούμε και σήμερα ξανά, εννοείται, στις μουσικές αποστολές στις 8. Σήμερα όμως εκτακτά βγαίνουμε. Τελευταία εκπομπή για την φετινή ραδιοφωνική σεζόν. Καλώς το όλο το υπέροχο αυτό μοναδικό παρεάκι που έχει μαζευτεί και σήμερα εδώ. Δεν έχω λόγια και για εσάς, παιδιά, λοιπόν. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και όλοι, φυσικά, και ο Τάσος σας τα είπε χθες, για την αδιάλειπτη, τη μόνιμη, την υπέροχη παρουσία σας εδώ, την υπέροχη παρέα που μας κρατάτε και εσείς. Και για το λόγο αυτό και μάλιστα πολλοί είστε που είτε ακούτε από τα FM, μπαίνετε και λίγο στο TikTok ή από το TikTok ακούσατε για τις αναμεταδόσεις μας και συντονίζεστε και στα δύο, ανάλογα με το που βρίσκεστε και τι βολεύει κάθε φορά, και πάρα πολύ καλά κάνετε. Οπότε στο σημείο αυτό μου δίνετε και μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω τα καλύτερα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα που και φέτος ήταν μαζί μας. Κανάλι 1, 94,8 στην αγαπημένη μας Καλαμάτα και στον ομό Μεσσηνίας. Μελωδία 106,6 στο αγαπημένο Ηράκλειο της Κρήτης. Όλη μου την αγάπη στο ράδιο Παλαιό Χώρα και τους 89,3 στα Χανιά μας, τα πανέμορφα Χανιά. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Στο αγαπημένο μας Ρέθυμνο, στο Ρέθυμνο το οποίο περνάει πάρα πολύ δύσκολα, ιδιαιτέρως λοιπόν σε εσάς εκεί. Και εύχομαι να είστε όλοι καλά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες. Στις υπέροχες Κυκλάδες. Στο ένα και μοναδικό Καστελόριζο και στους 104,3 στον Δημοτικό Ραδιοφωνικό Σταθμό Καστελορίζου. Στην Ουάσιγκτον της Αμερικής, στους φίλους που είναι συντονισμένοι και μας ακούν από εκεί μέσα από το ραδιοφωνάκι.com. Και όπως είπα και νωρίτερα, στον φίλο μας τον Βασίλη τον Δασκαλά και στον Future Web Radio. Τα ακούμε όλα, λέει εδώ Νικόλας μας. Καλησπέρες και σε όλη την παρέα μας. Είναι δύσκολο να κοπεί μια καθημερινή συνήθεια, λέει η Διονυσία. Θα το προσπαθήσουμε. Μην νομίζεις, είναι και για εμένα τουλάχιστον προσωπικά, ξέρεις, επειδή είναι αυτό που λες, Διονυσία, είναι μια καθημερινότητα. Τουλάχιστον τις πρώτες μέρες το παθαίνω αυτό, δηλαδή πλησιάζει η ώρα 3 και πιάνω τον εαυτό μου να είναι σε φάση, όχ, τρέχω. Και μετά λες, όπα, όπα, πού να πας.

Άνεμος λοιπόν, αυτή ήταν η Κλαβδία και συνεχίζουμε με Γιώργο Αλκαίο και Κύματα. Καλώς είστε εδώ και το αγαπημένο μας το σκυλάκι, έτσι όπως υπογράφει το username. Καλό καλοκαίρι από εμένα, λέει, και το υπόλοιπο σύνολο. Καλό καλοκαίρι και σε σένα.

0: Αυτά είναι, παιδιά. Λοιπόν, φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει τελευταία μέρα και η σοβαρή είδηση της ημέρας, την οποία θέλω έτσι ιδιαιτέρως να αφιέρωσα στη Λίδα μας, η οποία μόλις συντονίστηκε και στο TikTok Live μας, γιατί ένα μου είχε εκφράσει πάρα πολλές φορές έτσι το πόσο πολύ γελάει με τις σοβαρές ειδήσεις, αλλά κυρίως επειδή σήμερα έχει τα γενέθλιά της και θέλω λοιπόν να πάμε να δούμε, να σας πω κάτι. Απευθύνομαι προς όλες τις διασημότητες όλου του πλανήτη. Πάτε για μπάνιο, μαγιό θα βάλετε. Δεν είναι νέο αυτό, δεν είναι θέμα. Δηλαδή, άμα πας για μπάνιο, τι θα βάλεις. Η άλλη λέει, οι φωτογραφίες της Σάρα Σαμπάιο. Ποια είναι η Σάρα Σαμπάιο? Ναι, μη σπεύσετε να με πείτε άσχητη. Εσείς οι γνώστες, θέλω να μου πείτε εσείς, πριν προλάβω να συνεχίσω, ποια είναι η Σάρα Σαμπάιο. Με μαύρο μπικίνι σε σκάφος στην Ίμπιζα. Ο άλλος έχει κάνει ρεπορτάζ εδώ για να μας ενημερώσει. Το ότι έχουν όλοι σκάφος πια, αυτό με ξεπερνάει, έτσι. Άντε, αυτό το καταλαβαίνω, πάω, μα έχεις τα λεφτά. Τι σε νοιάζει σένα αν έχει σκάφος? Δεν, καθόλου δεν με νοιάζει. Και μπράβο τους και με γεια τους και να το χαίρονται. Με γεια τους και γαρά τους. Αλλά να περιδιαβαίνω στο ίντερνετ και να βλέπω φωτογραφίες από την Ίμπιζα με τη Σάρα Σαμπάιο και νιώθεις εσύ, έπρεπε να την ξέρω καλέ αυτή για να είναι εδώ πέρα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
5: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
5: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδι να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονί.

Κίλιαν Διονυσία. Η Kim Kardashian έκανε, να σας πω πώς το λένε αυτό, soup ή sup. Αυτό που είναι σαν σανίδα λίγο τύπου σέρφ, αλλά με χωρίς το πανί και με κουπιά. Sup, sup το λένε. Ναι, πώς προφέρεται δεν ξέρω, ξέρω πώς γράφεται. Μόνο Kim, λέει ο Ράλφμαν. Α, να τα, τι μαθαίνει κανείς. Α, sup. Η τηλεπερσόνα δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες από την απόδρασή της στη φύση. Δεν μπορώ, άμα πήγε η Kim Kardashian στη φύση, θέλω κι εγώ. Σε λίμνη έκανε σαπ. Την είδες τις σανίδες, Γιώργο. Εσύ μου τα στέλνεις όλα αυτά. Δημοσίευσε βίντεο στο Instagram και φωτογραφίες όπου παίρνει διάφορες πόζες. Τι μου λες, Λίδα, τι μου λες, εδώ μεταξύ. Έχω δει κάτι βιντεάκια, παιδιά, και ναι, είναι αλήθεια, που δείχνουν, ας πούμε, σε ζευγάρια. Άσχη παρένθεση τώρα αυτό. Επειδή λύσει διάφορες πόζες η Kim, που δείχνει, ξέρω εγώ, ζευγάρια, πώς περνάει ο ένας στις διακοπές, πώς περνάει ο άλλος. Πώς περνάει, μάλλον, η μία τις διακοπές και πώς τις περνάει ο άλλος. Η μία είναι όλο, χα, πόζες και αυτά, θάλασσα, νερά, μπικίνια, ξέρω εγώ, βρεμένα ρούχα κτλ. Ο άλλος είναι ένας ταλέπορος με ένα κινητό που έχει πιο ψηλό το κινητό, πιο χαμηλά. Τράβαμε έτσι, έτσι με καλύνει αυτό για να δω. Μα πώς με τράβηξες έτσι, παιδιά. Μην το κάνετε αυτό. Μη. Μην ταλαιπωρείτε κανέναν. Και εσείς αγόρια, να σας πω κάτι. Όχι μόνο σύντροφοι αγόρια, και αδερφοί και ξάδερφοι και τα λοιπά. Μην κάνετε τόσα χατήρια, δεν θα σας βγει σε καλό. Μία φωτογραφία, ναι, άντε άλλη μία, άλλες μέχρι πέντε. Μέχρι πέντε επιτρέπετε. Στην τελική τράβηξε την ένα βίντεο και ας την εκείνη να διαλέξει μετά τη φώτο που θέλει. Να το κάνει φώτο το βίντεο. Άσε μασχόν, Γιώργο Βλάχο. Και σε σένα τα ίδια. Καλώ την Τζοάννα μας. Γεια σου Τζοάννα από την Ισπανία, παρακαλώ πολύ. Δηλαδή χωρίς πόζες δεν έχει διακοπές. Πες τα Νικόλα, έχουμε πεθάνει στα νούμερα. Ο Ράλφον μου λέει θέλουμε φώτο story από διακοπές. Τώρα βρήκες, ειλικρινά παιδιά, νομίζω ότι πιο από άποψη κοινωνικών δικτύων να κοινώνει το άτομο από μένα δεν υπάρχει. Ένα story, ένα τοπίο κάτι και αυτό με το ζόρι. Αλλά πάμε πίσω στην Kim τώρα. Πόζες λοιπόν και φωτογραφίες και μοιράστηκε μία εικόνα. Α, τι θέα, τι γενναιόδορη. Μοιράστηκε μία εικόνα που κρατά στην αγκαλιά της ένα σκύλο. Τώρα μας έχει μπερδέψει. Πήγε για σαπ, μπήκε φωτογραφία με σκύλο, με θέα στο ηλιοβασίλεμα και στα τοπία που αντίκρισε. Και τη βλέπεις εσύ για να πεις, α, τι αθλήτρια που είναι. Αλλά να σου πω, είτε θάλασσα, είτε λίμνη, είτε σκύλος, είτε σαπ, η βλεφαρίδα κάγκελο, κάγκελο, το μακιγιάζ Παναγία μου. Ναι, γιατί σου λέει, δεν ξέρεις, δηλαδή σου λέει ο άλλος πάμε για μπάνια, λες εσύ πάμε. Και μετά μου πάμε άμα να κάτσουμε εκεί στην παραλία για ώρα και μετά πάμε για κανένα ποτάκι το βράδυ. Και σου λέει η γυναίκα η έξυπνη, πού θα βρω εγώ να βαφτώ και να γίνω όπως πρέπει, θα πάω από την αρχή. Έτσι το make-up τέλειο, τα χίλια, η βλεφαρίδα ξέρω εγώ, είτε είσαι στην παραλία είτε σε μπουζούκια, ένα και το αυτό. Εργονομία. Να μην κουβαλάω μαζί μου τα βαφτικά και όλα αυτά. Kim και ξέρω ψωμί, λέει εδώ ο Ράλφμαν. Αυτά παιδιά τα νέα μας από την Kim Kardashian. Να σας πω, μην νομίζετε, δεν περίμενε εμένα κανείς για να ενημερωθεί για τις σοβαρές ειδήσεις της ημέρας. Να ξέρετε, κάθε φορά που θα πετυχαίνετε ένα άρθρο τέτοιο μέσα στο καλοκαίρι, θα θυμάστε αυτήν εδώ την ώρα, τη σοβαρή είδηση της ημέρας. Και θα το βλέπετε και θα γελάτε κι εσείς. Πολύ μίλησα, καλέ.

0: Λοιπόν, και φυσικά δεν θα μπορούσε, παιδιά, να λείπει και από την σημερινή μας εκπομπή η Πηγή Ζαχαρία, η οποία σήμερα έρχεται όχι τόσο να μας ενημερώσει για το καιρό, όσο για να ευχηθεί και εκείνη καλό καλοκαίρι. Η Πηγή μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Ανά Μαρία, καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Τελευταία εκπομπή σήμερα, λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε στον αέρα μαζί για να χαιρετήσεις και εσύ τους φίλους και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, φυσικά.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να ευχηθώ κι εγώ καλό καλοκαίρι, να ξεκουραστείτε, να κάνετε τα μπάνια σας, να πάτε σε βουνό όπου αγαπάει και του αρέσει του καθενός. Και το κυριότερο είναι και πιο σημαντικό είναι η ωραία παρέα, την οποία σας εύχομαι να έχετε και να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψουμε πάλι μαζί όλοι εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο.
0: Πηγή μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε χαιρετούν όλοι εδώ οι φίλοι, να ξέρεις. Εύχονται καλό καλοκαίρι, Πηγή. Πάρα πολλά μηνύματα, τέλος πάντων, και σε σένα και καλή ξεκούραση και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, έτσι. Γιατί ήδη είμαστε, ουσιαστικά είμαστε στο, άμα το σκεφτείς λίγο, προς το τέλος. Δηλαδή είναι το τελευταία μέρα
1: ένας
0: του Ιουλίου.
1: Ένας μήνας καλοκαιριού έμεινε.
0: Ναι.
1: Ο Αύγουστος, ο οποίος καλό μήνα κιόλας, γιατί αρχίζει και από αύριο.
0: Α, σωστά, πολύ σωστά. Και η Λίδα μας εδώ σε χαιρετάει και λέει σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλό καλοκαίρι και αντάμωση. Και καλή αντάμωση.
1: Και να πούμε, και μια και είμαστε στον αέρα τώρα, να πούμε χρόνια πολλά στη Λίδα μας.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό στο
1: να είναι ευτυχισμένη, λέω, χαρούμενη και όλα τα καλά του Θεού και ό,τι επιθυμεί να τους χαίρεται όλους και πολύχρονη.
0: Γιατί ήμουνα σίγουρη ότι θα ευχηθείς, γιατί εδώ η Πηγή, παιδιά, εκτός από μετεωρολόγος, δεν υπάρχει γιορτή, γενέθλια, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο όνομα να έχεις, η Πηγή το θυμάται και ξέρει και πότε ακριβώς γιορτάζεις. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Πηγή μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ, και η Λίδα εδώ σε ευχαριστεί πολύ.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, σε όλους καλά να περάσετε.
0: Και ραδιοφωνικά.
1: Από αύριο μπαίνει ο μήνας της Παναγιάς.
0: Α, σωστά. Έτσι. Πολύ, βεβαίως, πολύ όμορφο. Βέβαια.
1: Ξεκινάνε οι παρακλήσεις. Αύριο γιορτάζουν και τα κύθυρα την Πολιούχο της, στην Αγία Ελέσσα, ένα υπέροχο μοναστήρι πάνω από τον Αυλέμονα, με φανταστική θέα.
0: Τέλεια.
1: Και ελπίζω να σταματήσουν επιτέλους να κόψει το Μελτέμι, που θα αρχίσει να κόβει από την Κυριακή, και να σταματήσουν οι φωτιές, γιατί είναι η μεγαλύτερη καταστροφή για τη χώρα μας. Χωρίς τα δέντρα δεν υπάρχει οξυγόνο, δεν υπάρχει, ελαττώνεται πολύ ο τρόπος της ζωής μας. Και βέβαια αυξάνεται και η θερμοκρασία του περιβάλλοντος πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε ότι με τις φωτιές της Πάρνηθας πριν από μερικά χρόνια, την επόμενη χρονιά η θερμοκρασία της Αθήνας ανέβηκε 4 βαθμούς από μελέτες του Πολυτεχνείου.
0: Και δεν υπάρχει μέρα, δυστυχώς, που να μην γυρίσουμε κάπου το βλέμμα μας σε ενημέρωση και να μην υπάρχει ακόμα κάτι και για το Χαϊδάρι. Τώρα εδώ στο Χαϊδάρι έχει γίνει χαμός, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων, και το κυριότερο είναι να μην υπάρχουν ανθρώπινες ζωές.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δύο άνθρωποι, 4 μάλλον, όχι 2, πήγαν για δουλειά, για να κάνουν αυτό που τους έχει ανατεθεί και αυτό που αγαπάνε, και φύγανε νεκροί.
0: Δυστυχώς, έτσι είναι, Πηγή μας, και την αγάπη μας και την καλή δύναμη στις οικογένειές τους. Πηγή μας, να είσαι καλά, ραδιοφωνικά καλή αντάμωση το Σεπτέμβρη.
1: Βεβαίως, να περάσουμε όμορφα, ήρεμα, χαρούμενα, ευτυχισμένα και με πολλά μπάνια.
0: Αυτό.
1: Αν αγαπάει κάποιος τη θάλασσα ή βόλτα στο βουνό, όποιος αγαπάει το βουνό.
0: Σωστά. Πηγή μας, φιλάκια πολλά. Καλή
1: φιλάκια
0: συνέχεια.
1: Πολλά σε όλους. Καλά να περάσετε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Γεια σας.
0: Λοιπόν, και αυτή ήταν η Πηγή μας, η Ζαχαρία, παιδιά. Θέλω όμως τώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που έχει στείλει ο Νικόλας ο Σωμαράκης. Τα ζώδια. Σοφία Δανέζη. Και θα έχουμε και ζωδιακή θεματική σήμερα. Ακόμα την ψάχνω, θέλω να σας πω.

Πάρα πολύ ωραία επιλογή από τον Νικόλα μας στο Σωμαράκι. Λοιπόν, έρχονται παιδιά και, και η ζωδιακή μας η θεματική και για σήμερα. Ωραία πάσα μας έδωσε ο Νικόλας. Βέβαια θα τα ακούσουμε σε λίγο. Για να πάμε να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι στην Θεοδόρα μας που μας ζήτησε Αναστασία.

Είναι ακόμη μία και μέρα που είναι λοιπόν. Δεν θέλω να χαλάσω όσο προλαβαίνω, παιδιά, και όσο γίνεται, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Χατήρι για αφιερώσεις. Επιπτώσεις λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, αφιερωμένος στον Γιώργο μας, τον Κοντ που μας το ζήτησε.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
5: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
6: Αν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
6: τροκτικά,
5: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210 69 454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
13: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
13: Μύδια.
14: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
18: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Για φρέσκια επέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
4: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Διπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-272700.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
10: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς ήλθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Επτά και τέσσερα πρώτα λεπτά.
1: Πώς τα κατάφερες πάλι?
0: Μπορώ. Come on. Καλώς ήλθατε στο Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση
1: και την Ιωάννα Γουρνά
0: στους 94 και 8
1: στο κανάλι 1 Καλαμάτας.
0: Διαδικτυακά Live 24, Greek Radio, E-Radio και κανάλι 1.gr. Wait a minute. Stop.
1: Wait a minute.
0: Wait a minute. Sign the check. Julio. Σήμερα είναι Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Παρασκευούλα μέλι.
0: Και ξεκινάει και το έκτο.
1: Έκτο Beer Festival. Πελοποννής Beer Festival.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι το νομίζω το που λέω.
0: Καλά τα λες τα αγγλικά. Μπράβο, κορίτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είχες καλή δασκάλα.
1: Ναι, ναι, έτσι φαίνεται.
0: Με λοκομόντο απόψε. Πρώτη μέρα. Η γιορτή της μπύρας. Τριανταμία. Τριανταμία.
1: Όλη μέρα τέλος ο Ιούλιος. Πάμε για Αύγουστο.
0: Ναι, τα μπάνια του λαού που λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πλησιάζουν οι μέρες. Έχεις δει, πως κάνουν οι φαντάροι που σβήνουν?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι.
0: Έτσι σβήνω κι εγώ.
1: Εγώ
0: σαν
1: επίσης
0: φαντάρος. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση.
1: Να τη φτιάξουμε τη διάθεση.
0: Να τη φτιάξουμε τη διάθεση.
1: Δεν, η διάθεση δεν είναι πάρα πολύ καλά. Συν του ότι βοήθησα κι εγώ και εκνεύρισα λίγο την κυρία Γουρνά. Γι' αυτό τώρα πρέπει να κάνω τα καλύτερα. Να τις ανεβάσω
0: στα
1: λίγο.
0: Τα καλύτερα που έρχονται.
1: Μα αυτό, αυτό.
0: Και που δεν αποφεύγονται.
1: Μα και γιατί να αποφεύγονται τα καλά. Μα και τα καλύτερα, μη σου πω.
0: Πρέπει να πούμε.
1: Να πούμε.
0: Ότι ακόμη η περιοχή μας,
1: ναι,
0: δόξα Θεό, την Παναγιά τη Βρεφοκρατούσα. Και
1: όλους τους Αγίους.
0: Εμείς δεν έχουμε πυρκαγιά.
1: Όχι.
0: Μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα, ναι, πανελληνίως αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Σε πάρα πολλά σημεία, πολλά μέτωπα, δύσκολες περιπτώσεις. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον ο κόσμος θα είναι καλά, θα παραμείνει καλά. Τώρα από εκεί και ύστερα να μην χάσουμε ζωές, αυτό εννοώ.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Το είπες λίγο μέσω τρικάλων, αλλά καταλάβαμε. Με τούτα και με εκείνα έφτασες. Έφτασες στον προορισμό σου.
1: Ναι, έτσι.
0: 14η εκπομπή.
1: Ναι, ρε φίλοι.
0: 14η εκπομπή.
1: Ναι, ρε φίλοι.
0: Είδες, η τελευταία για τον Ιούλιο είναι σήμερα.
1: Και έχουμε άλλες.
0: Κάποιες.
1: Μην δεσμευθούμε.
0: Όχι, δεν δεσμευόμαστε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Μακριά από εμάς τέτοια
1: πράγματα. Στην ηλικία μας, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Πα, πα, πα. Τι έχουμε σήμερα, ποιος γιορτάζει?
1: Ο Ευδόκιμος.
0: Ναι.
1: Ευλόγησον.
0: Ευλόγησον. Ευδόκιμε να ευδοκιμήσου, εύχομαι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, ναι. Όσιος ή Άγιος. Αυτό θα σε ρωτάω κάθε φορά, να ξέρεις.
1: Είναι Όσιος.
0: Εντάξει, το έχεις ψάξει δηλαδή.
1: Όχι. Ευελπιστότητα. Λατασμένες πληροφορίες.
0: Αλλά Όσιος μου κάνει. Εντάξει, αφού σου κάνει. Μην το χαλάσουμε.
1: Όχι, όχι, όχι, μην μου το χαλάσετε σήμερα. Σήμερα Παρασκευή, τέλος του μήνα, μην μου το χαλάσετε. Όσιος είναι δόκιμος. Έλα τώρα. Λοιπόν, επέτει. Να πω.
0: Να ζήσουν και να ευτυχήσουν. Άντε και καλούς απογόνους. Για πάμε στις επετείους.
1: Σήμερα, σήμερα 31 του μήνα, παιδιά, τελειώνουμε. Έχουμε βάλει μπροστά και κάποιες αδειούλες έτσι και τα λοιπά. Και η κυρία Γουρνά, της το φτιάξαμε το κέφι. Την ακούτε, λαλίστατη. Έτσι, κυρία Γουρνά, έτσι σας θέλουμε.
0: Με αχ. Ευτυχώς δεν είναι όχ.
1: Το χρόνο
0: δεν είναι όχ. Ναι. Στο όχ ανησυχείς.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο αχ.
0: Στα αχ
1: θα μπορούσε καλά να είναι και θετικό. Δηλαδή, αχ, πότε θα
0: μόνο θετικό
1: σήμερα
0: είναι το αχ, αγάπη. Το όχ δεν είναι, λέμε. Ρε μπανία, τώρα θα κάνουμε ανάλυση του όχ και του αχ.
1: Αλλά κοίταξε να σου πω. Απέναντί σου έχεις μία φιλόλογο. Οπότε λοιπόν. Τη αγγλική βεβαίω φιλολογία, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Μην ανησυχείς, σου στείλω εγώ βιντεάκι πάλι το βράδυ. Μη μου στενοχωριέσαι εσύ.
1: Εκτιθέμεθα, κυρία Γουρνά, εκτιθέμεθα.
0: Γιατί ξέρει ο κόσμος τι βιντεάκι σου
1: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά τώρα μπορεί να το συνδυάσει και να σου πει, όπα, τη στέλνει βίντεο το βράδυ αυτή. Τι βίντεο άραγε να τη στέλνει.
0: Σήμερα θα έχει καρπούς με φέτα. Στο λέω εκ των προτέρων.
1: Είμαι σίγουρη. Γιατί
0: μαρτυριάρα είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε.
1: Τι θες, να σου πω. Α, λοιπόν, γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ σήμερα.
0: Ναι, δε.
1: Δεν θες.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Και όμως είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος αγαπάει
0: ναι,
1: Harry Potter, έτσι.
0: Ναι, και κάνεις εκατομμύρια.
1: Οι θαυμαστές λοιπόν των περιπετειών του Harry Potter γιορτάζουν κάθε χρόνο στις 31 Ιουλίου τη γενέθλια του χαρισματικού νεαρού μάγου.
0: Δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι πολύ.
0: Σκωτία ή Αγγλία ήτανε.
1: Αγγλία.
0: Εντάξει, γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πολλοί θαυμαστές δηλαδή του γιορτάζουν ναι τα γενέθλιά του, διοργανώνοντας θεματικά πάρτι και άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις.
0: Άμα ο άνθρωπος είναι χαμηλό.
1: Φαντάζομαι ότι αναφέρεται και σε ανθρώπους πολύ νεότερης ηλικίας. Εγώ ας πούμε για παράδειγμα έχω ένα μαθητούλη ο οποίος είναι
0: χαριποτεράκιας.
1: Κανονικά όμως ο Ιωάννης μου.
0: Έλα,
1: κανονικά όμως το αγόρι μου. Μπράβο. Έχει μολύβια, τσάντες, τετράδια, ό,τι μπλούζες, κάλτσες.
0: Και την ελπίδα ότι θα γίνει μάγος. Προφανώς. Πάμε, λοιπόν, σειρά βιβλίων Harry Potter. Έχει πουλήσει και τεράστιο αριθμό.
1: Τεράστιο αριθμό.
0: Αριθμό βιβλίων. Αλλά και έχει κερδίσει και εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.
1: Σαφώς. Σαφώς. Και αυτό είναι και οι ταινίες που έχουν βοηθήσει βεβαίως. Έτσι.
0: Ναι,
1: είναι και οι ταινίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και από μόνο το βιβλίο ήταν τεράστια επιτυχία. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1801 ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπια από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο.
0: Όσο νούπο θα έχουμε και άλλα θέματα με αυτό.
1: Λοιπόν, το 1856.
0: Και ακόμη περιμένουμε να τα γυρίσουμε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα το επόμενο θεματάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος. Ωραία, το πιστεύεις αυτό εσύ τώρα. Το 1856.
0: Επί Όθωνα όλα γίνανε.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Εκεί θες να καταλήξεις. Ναι, οκ, το ακούω. Λοιπόν, 1920, ο Ιων Δραγούμης.
0: Κοίταξε να δεις, το βρίσκω φυσιολογικό γιατί το 1856 θα υπήρχαν και δέντρα και δάση.
1: Κλειστούς λέει. Δημόσιους κλειστούς.
0: Ναι.
1: Καφενείων.
0: Ναι, η Ελλάς.
1: Η Ελλάς.
0: Ναι, τότε ήταν άλλο το πρόβλημα. Δεν είχαν μέτρα και δεν είχαν και τα μέσα.
1: Δεν είχαν τους πυροσβεστήρες, θες να πεις.
0: Να, τους αφρούς.
1: Το 1920 ο Ιων Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα. Από άνδρες της προσωπικής προφρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου. Τα γνωστά Ιουλιανά.
0: Ναι.
1: Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία. Στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία εκλέγονται 35 βουλευτές ελληνικής κοινότητας και 15 της τουρκοκυπριακής. Και εκλέγεται ο Γλαύκος Κλήρηδης ως πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής, ενώ αντιπρόεδρος ο Ορχάν Μιντερίζογλου.
0: Ναι.
1: Το 1976 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Όχι, δεν υπάρχει, είπαμε. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, εντάξει, μη μου χτυπάς το χέρι στο τραπέζι.
0: Μη χτυπάτε την πόρτα.
1: Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Λόρδο Κιλάνιν, προτείνει τη μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
0: Πριτς. Πήρε το πριτς του και έφυγε. Έλα, πάμε τώρα σε όσους γεννήθηκαν που τότε που γεννήθηκαν.
1: Γεννήθηκαν και γεννήθηκαν και σε λογικά πλαίσια. Το 1965 η Joan Rowling, η Αγγλίδα συγγραφέας που έγραψε τον Χάρι Πότερ και εξού και τα γενέθλια του μικρού.
0: Γι' αυτό είναι πετυχημένο, το έγραψε γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Και το 1960, η οποία πρέπει να σου πω, ήταν και εξαιρετικά.
0: Βέβαια.
1: Τι έβεβε.
0: Βέβαια, εξαιρετικά ήταν, αφού ήταν Αγγλίδα.
1: Όχι ρε, ήταν.
0: Έλα, για λέγε.
1: Είχε μεγάλα οικονομικά προβλήματα.
0: Τα έλυσε όμως.
1: Τα έλυσε και με το παραπάνω. Λοιπόν, και το 1969 γεννιέται ο Καλαματιανός Μίλτος Πασχαλίδης, ο Έλληνας τραγουδοποιός, ο οποίος ήταν και στην Καλαμάτα πριν από μερικές μέρες.
0: Ευλόγησον. Πάμε στους ευλόγησον.
1: Λοιπόν, ο Νικόλαος Κουφάς, ιδιωτικό μέλος φιλικής εταιρείας, φεύγει από τη ζωή το 1818. Γεννημένος το 1779. Και το 1944 φεύγει από τη ζωή ο Αντουάν Ντένσον Εξυπέρι, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνουμε σήμερα?
1: Πολλά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, καταρχάς μπορείτε να πάτε στο θέατρο Βαγόνι, στο πάρκο Σιδηροδρόμων. Τις αυτοσχέδιες κινήσεις είναι το θέατρο Βαγόνι.
0: Η Μαρία θα είναι εκεί.
1: Η Μαρία θα είναι εκεί προφανώς.
0: Μαρία Σκαφιδά.
1: Μάλιστα.
0: Καλησπέρα μας.
1: Προσκαλεί λοιπόν κατοίκους και επισκέπτες της πόλης σε μια ξεχωριστή διαδραστική εμπειρία που συνδυάζει θέατρο, τέχνη και δημιουργικότητα. Μπορούν να πάνε και άλλες μέρες ο κόσμος που ενδιαφέρεται, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή στις 7. Η διάρκεια του όλου τύπου μικρού σεμιναρίου ίσως, της, τέλος πάντων, της, πώς να πω, καλλιτεχνικής αυτής διαδικασίας, είναι 1 ώρα και 30 λεπτά περίπου. Είπες πριν και πολύ καλά το είπες ότι ξεκινάει το 6ο Peloponnese Beer Festival του 2026, 31 Ιουλίου σήμερα με 2 Αυγούστου μεθαύριο. Χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες προπόσεις, αμέτρητα χαμόγελα και για 3 μέρες στην Καλαμάτα θα ζει στο ρυθμό της ελληνικής χειροποίητης μπύρας, της μουσικής και του κεφιού. Λοιπόν, σήμερα Λοκομόντο, όπως είπες,
0: και 48 ώρες αύριο και Thrax Punk μεθαύριο.
1: Να πούμε ότι την έναρξη του προγράμματος, του μουσικού προγράμματος απόψε, το κάνει, την κάνει ο εισαγγελέας, έτσι.
0: Ο δικός μας.
1: Λοιπόν, παράσταση στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης, Λυσιστράτες, αλλιώς Αριστοφάνης. Και χθες ήταν, όπου δεν είχαμε εμείς εκπομπή, και σήμερα στις 8 η ώρα, στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, έκανε πρεμιέρα εχθές και σήμερα η δεύτερη παράσταση, η παράσταση Λυσιστράτες. Στα Λαϊκά.
0: Καραγκιόζης. Με έχει καλέσει ο Άγγελος.
1: Μπράβο. Τάσος Τσόνης.
0: Να του κάνω παρέα.
1: Είσοδος Ελεύθερη. Άρε Μπουραντώνη. Άρε Μπουραντώνη. Λοιπόν, στις 9 η ώρα εκεί. Στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, στις 9.30, Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, με τον ηθοποιό και τραγουδοποιό Δημήτρη Σαμόλη, στο πρώτο του θεατρικό έργο, που βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια. Τέλειο. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Θα πάει η κόρη μου.
1: Θα πάει το κορίτσι μας. Μπράβο. Λοιπόν, πανηγύρι στην Καλαμάτα με την Τζέννη Κατσίγενη σήμερα στο γήπεδο Λουκαρέα. Λίγο πιο πάνω.
0: Εκεί πρέπει να πάμε.
1: Ξεκίνησαν τα όργανα σε από τη θέση σου. Λοιπόν, ώρα έναρξης 9.30.
0: Μάλιστα.
1: Όμορφα.
0: Όμορφα, πολύ όμορφα.
1: Για όλα τα γούστα, παιδιά.
0: Θα πάρουμε ανάσα, γιατί κόλλησε το στόμα μας.
1: Η καταπιώνα.
0: Ναι.

0: Και και τσούλου φράι. Δεν μου λες κοριτσάκι.
1: Για πες.
2: Η αγάπη μου πετυχημένη. Εδώ σε περιμένει. Κι όλο σε ζητώ.
0: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Σήμερα είναι η σειρά μου, έτσι. Το θυμάσαι.
1: Ρίχτο.
0: Δεν μου λες τα αγόραζες ποτέ ένα σπίτι μόνο και μόνο επειδή σου αρέσει το μπαλκόνι.
1: Όχι. Και ο λόγος είναι γιατί πολύ απλά μου αρέσει μέσα το σπίτι. Το μπαλκόνι μου είναι αδιάφορο.
0: Ναι. Θα συμφωνήσω. Θα κοιτάξει μέσα και πρώτα απ' όλα θα κοιτάξει αν υπάρχει κλιματισμός. Βασική προϋπόθεση. Εμένα πάλι μου επηρεάζει και το έξω.
1: Εντάξει.
0: Είμαι παιδί του μπαλκονιού.
1: Ναι, είσαι, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν είμαι.
0: Το έχουμε διαπιστώσει. Σου έχει τύχει ποτέ να μπει σε σπίτι και να πεις εδώ θα τα άλλαζα όλα? Μην τολμήσεις να πεις ότι το σκέφτηκες στο δικό μου μόνο όταν ήρθες.
1: Ωραία, δεν θα το πω λοιπόν.
0: Αστειεύομαι φυσικά.
1: Προφανώς. Και όχι, δεν θα άλλαζα κάτι στο δικό σου σπίτι, είναι ωραιότατο. Αλλά ναι, υπάρχει σπίτι το οποίο ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κακόγουστο, έτσι. Ή η ίδια ρύθμιση.
1: Κοίταξε να σου
0: τι,
1: πω.
0: Τι προσέχεις, τη διακόσμηση ή τη διαρρύθμιση?
1: Τη διαρρύθμιση.
0: Α.
1: Τη διαρρύθμιση.
0: Σέβεσαι δηλαδή το τι επιλέγει ο καθένας όσον αφορά τη διακόσμηση στο σπίτι του?
1: Όχι, δεν το σέβομαι καθόλου. Α. Απλά πρώτα κοιτάω τη διαρρύθμιση και μετά τη διακόσμηση. Και που είναι πολύ πιο εύκολο. Και είναι πολύ πιο εύκολο να αλλάξεις τη διακόσμηση από τη διαρρύθμιση.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο.
1: Έτσι. Μα μπλε τώρα πλακάκια, πλακάκια λέω, ντουλάπια κουζίνας. Εκείνο το ηλεκτρικό το. Μα είναι δυνατόν?
0: Όταν επέλεξα την κουζίνα μου,
1: ναι.
0: Το χρώμα το οποίο με έκανε να της δώσω σημασία, ναι, ασχέτως το ότι δεν το επέλεξα γιατί δεν τέριαζε με το υπό, ήταν μπλε ηλεκτρικό.
1: Σοβαρά?
0: Αυτό μου τράβηξε το μάτι. Αλλά ήταν...
1: Εάν το έβλεπες αυτό που το είδα εγώ σε σπίτι, έτσι... ήταν η χάλια. Ήταν η απόχρωση.
0: Εμένα μου κάνει πολύ πιο χάλια ένα κόκκινο της φωτιάς.
1: Το κόκκινο της φωτιάς θα μπορούσε να είναι πολύ,
0: πολύ επιθετικό.
1: Πολύ επιθετικό, αλλά και πολύ καλόγουστο αναλόγως με το συνδυασμό. Τον περιραίοντα.
0: Ναι. Μόνο σε ρούχο. Και σε παπούτσι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: κάπου,
1: ναι,
0: αλλού που δεν κάνει να το πω.
1: Προχώρα.
0: Προχωράμε. Μα μπλε ένα σου κάτσε, έτσι.
1: Μου το πω.
0: Εντάξει. Εμένα μου κάθονται στραβά όλα τα χρώματα τέτοιου τύπου.
1: Το κακό το μπλε.
0: Ναι, μου κάθονται στραβά όλα αυτά τα χρώματα σε υλικά που δεν μπορείς να αντικαταστήσεις πολύ εύκολα.
1: Ναι.
0: Όπως είναι η κουζίνα,
1: ναι,
0: ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, τα ντουλάπια της κουζίνας.
0: Έτσι. Δεν μου λες ανοίγεις ντουλάπες όταν πας σε επίσκεψη?
1: Ποτέ.
0: Εγώ ανοίγω και ψυγεία, άμα είναι σε δικούς.
1: Το ψυγείο ανθρώπους είναι άλλη υπόθεση. Ντουλάπα είναι άλλη υπόθεση.
0: Ναι.
1: Ούτε όταν φιλοξενούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρω τι είναι δικό μου και μέχρι εκεί, τέλος. Αυτό.
0: Ναι, εκτός αν σου πει άλλο, α πούμε.
1: Σαφέστατα, άλλο αυτό. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση.
0: Ναι. Έχεις δει ποτέ αγγελίες έτσι από περιέργεια να δεις τι παίζει?
1: Συνεχώς.
0: Εντάξει. Εγώ πάλι όχι ποτέ. Μόνο όταν έψαχνα για σπίτι. Όχι για μένα.
1: Ναι, όχι, κοιτάω να δω τι παίζει.
0: Ναι.
1: Don't believe me, just
0: watch. Σε ενδιαφέρει το σπίτι να έχει θέα?
1: Πού ιδανικά είναι? Ιδανικά.
0: Ιδανικά.
1: Mm-hmm. Mm.
0: Τι θα ήθελες, ας πούμε, για θέα όταν θα βγαίνεις στον μπαλκόνι?
1: Βουνό και θάλασσα.
0: Α, θες και τα δύο?
1: Γιατί όχι?
0: Εντάξει.
1: Μα ζουν σε μια πόλη η οποία έχει και βουνό και θάλασσα. Να μην
0: ναι, αλλά
1: και
0: δεν
1: τα
0: το βλέπουν όλα τα σπίτια αυτό.
1: Σου είπα τι θα ήθελε. Μου είπε μάλλον τι θα ήθελε ναι, και εγώ σου λέω τι θα ήθελα.
0: Οπότε... Αλλά αυτό είναι ας πούμε το ιδανικό έτσι.
1: Ιδανικό, ναι.
0: Κατέβα λίγο πιο κάτω τώρα από το ιδανικό. Και πήγαινε στο φυσιολογικό και στο ρεαλιστικό. Προτιμάς να βλέπεις την πλατεία όπως βλέπουμε εδώ ας πούμε ναι. Προτιμάς να είσαι Ναβαρίνου ας πούμε και να βλέπεις θάλασσα.
1: Όχι κοντά στη θάλασσα, όχι καθόλου.
0: Υγρασία θα πάνε
1: καθόλου,
0: τα κόκκαλια.
1: Καθόλου, ναι όχι και όχι.
0: Θα χρειαζόμαστε μετά
1: ναι.
0: Φυσιοθεραπεία. Μάλιστα. Εγώ πάλι θα ήθελα να είμαι δίπλα στη θάλασσα. Αλήθεια.
1: Τώρα την κοιτάζω περίεργα, γι' αυτό και υπάρχει και η σιγή. Δεν είναι ακριβώ. Δίπλα στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εγώ δίπλα στη θάλασσα θέλω διακοπέ. Όταν λέμε όμω δίπλα στη θάλασσα. Όταν όμω λέμε δίπλα στη θάλασσα, εννοούμε.
0: Να μα χωρίζει ο δρόμο. Όπω
1: ούτε...
0: μένουν.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Αγάπη μου.
1: Σπίτι, τους... αμμουδιά.
0: Όχι, αγάπη μου. Δεν είσαι ενημερωμένη καλά για του νόμου. Δεν μπορεί να το κάνει πλέον αυτό. Απαγορεύεται. Δεν υφίσταται αυτό που λέει.
1: Παράγκα. Μία
0: όχι,
1: παράγκα,
0: αγάπη,
1: ένα κατάλληλο.
0: Θέλω παράγκα.
1: Εντάξει, δεν νοούμε ακριβώς
0: θέλω
1: παράγκα.
0: Θέλω να έχει μπλε ντουλάπια εγώ. Κουζίνα.
1: Θα μπερδέψαμε όλα τώρα.
0: Έλα πάμε. Γιατί ήρθε η ώρα για διαφημίσεις.
1: Τι ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Να, αυτό υπάρχει και σε τραγούδι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Για πες. Να σου κάνω.
1: Παλιό αρχοντικό.
0: Ναι.
1: Ή καινούριο, ολοκένουριο διαμέρισμα. Όπα! Όπα!
0: Νομίζω ότι η απάντηση δίδεται και στην πραγματικότητα. Δεν έχω ζήσει ποτέ σε διαμέρισμα, δεν θα μπορούσα.
1: Ναι. Εντάξει,
0: μόνο ως φοιτήτρια. Όχι, και μετά που έτυχε μέχρι να φτιαχτεί το σπίτι μου να μείνω,
1: ναι.
0: Επέλεξα να μείνω σε μονοκατοικία. Δεν μπορώ τις πολυκατοικίες.
1: Η ερώτηση είναι παλαιοαρχοντικό
0: ναι,
1: ή όλο
0: απαντώ.
1: Καινούριο με την έννοια όμως και της παλαιότητας και των αναγκών που έχει ένα παλαιότερο σπίτι συγκριτικά με ένα όλο καινούριο.
0: Ναι. Εντάξει, στην Καλαμάτα ζούμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε και τα τρελά κρύα για να πεις ότι αν δεν είναι καινούριο θα έχεις πρόβλημα. Αν είναι καλοσυντηρημένο ένα αρχοντικό.
1: Αυτό. Αν είναι καλοσυντηρημένο, εγώ
0: επέτρεψέ
1: θα προτιμούσα...
0: μου να σου πω ότι είναι πολύ καλύτερο από τα καινούργια διαμερίσματα.
1: Είμαι σίγουρη
0: για πάρα πολλούς λόγους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα, οι τυχοποιίες έχουν το διπλάσιο πάχος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό αυτομάτως σε προστατεύει.
1: Από κρύο και από ζέστη.
0: Ακριβώς, ένα το κρατούμενο.
1: Ναι,
0: δεύτερον,
1: ναι.
0: Είναι τα ύψη εσωτερικά του σπιτιού πολύ
1: το
0: διαφορετικά.
1: Και οι δύο. Το,
0: ακριβώς.
1: Το μεγάλο,
0: ακριβώς.
1: Το πολύ ψηλό ταβάνι.
0: Επίσης λοιπόν αυτό δίνει μία άλλη αίσθηση στο χώρο που μένεις από την να αισθάνεσαι ότι έρχεται το ταβάνι να σε πλακώσει.
1: Από όπου.
0: Εντάξει, από γιατί πλέον τα... Στα καινούργια διαμερίσματα τα ύψη είναι πολύ διαφορετικά.
1: Ισχύει. Αλλά αυτό είναι και είναι τάση του εξωτερικού, να ξέρεις.
0: Καλά, είναι και τάση του να βγάλουμε τους ορόφους που πρέπει.
1: Έτσι,
0: και τα τετραγωνικά
1: μπράβο.
0: Και τα διαμερίσματα.
1: Ο, ναι. Λοιπόν.
0: Εντάξει, μπήκαμε σε πολύ εξειδικευμένο όμως κομμάτι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε εσύ θα βγεις τώρα γρήγορα και εγώ θα βάλω διαφημίσεις.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Τα ξαναλέμε.
0: Πάμε.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
7: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
12: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
11: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
12: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27210-87164.
12: Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικό.

0: φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
0: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο ημίωρο. Εκπομπή Ιωάννα στο τετράγωνο. Στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά και μαζί μου η Ιωάννα Μαλούση.
1: Και όχι μόνη της.
0: Μέχρι να τακτοποιηθεί η καλεσμένη μας και να φέρει το μικρόφωνο κοντά μπροστά της, εμείς να σας πούμε ότι παραμένετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94 και 8. Και η Ιωάννα Μαλούση θα κάνει τις συστάσεις και την εισαγωγή υποδοχής της καλεσμένης μας.
1: Λοιπόν, σήμερα φιλοξενούμε μια γυναίκα που έχει μπει σε περισσότερα σπίτια από όσα έχουμε μπει όλοι εμείς μαζί. Έχει δει σπίτια που σε κάνουν, λες, εδώ μένω από αύριο, και σπίτια που σε κάνουν να ψάχνεις διακριτικά την έξοδο. Είναι μεσήτρια, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένας άνθρωπος που συνδέει ανθρώπους με νέες αρχές, νέες γειτονιές, νέες ιστορίες. Και σήμερα θα μάθουμε τι συμβαίνει πίσω από τις αγγελίες, τα κλειδιά και τα ραντεβού που γράφουν μόνο για 5 λεπτά και καταλήγουν πάνω από ώρα. Ανδριανή Τζούμη, καλώς ήρθες στο Ιωάννα στο Τετράγωνο.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Τι ωραίες που είσαστε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο πιο. Ποιο είναι το πιο παράξενο σπίτι, αν θυμάσαι, που έχεις δείξει ποτέ?
0: Και από ποια άποψη?
1: Από ποια άποψη, θα μας πει την άποψη, περίμενε. Την περιμένω, την αναμένω.
2: Όχι, να πούμε αρχικά ότι δεν έχουμε καθόλου προγραμματίσει τις ερωτήσεις μας. Δεν έχουμε συνεννοηθεί καθόλου.
0: Ποτέ και σε κανένα
1: και σε κανέναν.
0: Αυτό είναι γιατί η αρχή της εκπομπής μας.
1: Έτσι. Μας αρέσει το στοιχείο του αυθορμητισμού και της... You know, άνεσης.
2: Είσαστε πολύ καλές.
1: Έχω και εσύ.
2: Το πιο περίεργο λοιπόν ήταν μια ιδιωτική κατοικία, από σχεδιασμένη από τον ιδιοκτήτη, με πολλά έργα τέχνης και πολλές παράμετρους. Σκάλες να πηγαίνουν στο υπόγειο, πόρτα σειρώμενη να σε οδηγεί σε ένα σαλόνι με τζάκι, δίπλα άλλη πόρτα να πηγαίνεις στο ιδιωτικό γραφείο, άλλη πόρτα να πηγαίνεις σε άλλο μικρό δωμάτιο που ήταν ο χώρος ανάγνωσης του ιδιοκτήτη.
1: Δεδαλώδες δηλαδή.
2: Ένα δεδαλώδες.
0: Όχι, το ήτανε σπίτι της πόρτας.
2: Το σπίτι της πόρτας ήταν ένας...
0: Τι καλός και τι τυχερός ο ξυλουργός, θα πω εγώ.
2: Ο ξυλουργός.
0: Μιλάμε πάρτι θα έκανε ο άνθρωπος μόλις θα πήρε τη δουλειά.
2: Και όταν ανέβαινες πάνω είχε έναν τεράστιο ενιαίο χώρο με πολύ ωραία μεγάλη βιβλιοθήκη. Πολύ ωραία τραπεζαρία που έδειχνε ότι εδώ είχαν φιλοξενηθεί και είχαν συμφάει πολύ. Και μία μεγάλη κουζίνα όπου έδειχνε ότι η οικοδέσποινα, η σύζυγος του κυρίου, είχε υποδεχτεί πολλούς καλεσμένους.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία και με πολλά έργα τέχνης.
1: Αυτό ναι, το
2: ίσως
1: άκουσα
2: να ήταν
1: από την αρχή,
2: το πιο ωραίο και το πιο ακριβό πράγμα μέσα σε αυτό το σπίτι. Εξαιρετικό, ωραία εμπειρία.
0: Και μιλάμε τώρα για ένα σπίτι το οποίο ήταν προς ενοικίαση.
2: Όχι, προς εκτίμηση.

0: Προσεκτή.
1: Όπα.
2: Ναι, να δούμε γιατί. Να εκτιμήσουμε την αξία του ακινήτου. Και τι να εκτιμήσεις τώρα? Γιατί
1: μα γι' αυτό εμπλέκεται ρώτησα.
2: Και ο συναισθηματικός παράγοντας. Τι να τους πεις? Ότι είναι τόσα τετραγωνικά, άρα τόσες χιλιάδες επί τόσα ευρώ επί τόσα τετραγωνικά. Αυτή είναι η αξία του ακινήτου. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο
2: γιατί
1: να το κάνεις.
2: Γιατί αποτιμάται και το αποτιμάς σαν αρχιτεκτόνυμα μετά.
0: Mm-hmm. Σωστά. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο να πει «Εδώ νιώθω σπίτι μου»? Είναι τα τετραγωνικά ή είναι κάτι που δεν μετριέται?
2: Αυτό που αποζητά ο καθένας.
0: Είναι αυτό που αποζητά ο καθένας.
2: Είναι τελείως προσωπικό.
1: Και πολύ διαφορετικό. Έτσι.
2: Και κάθε διαφορετικό ανά δεκαετία, ας πούμε, ανά φάση που περνάει ο καθένας.
0: Άρα,
2: γιατί
0: λοιπόν,
2: έχω συναντήσει ανθρώπους που φεύγουν από το τεσάρι και θέλουν να πάνε στο διάρι γιατί έχουν φύγει τα παιδιά. Ή κουράστηκαν, θέλουν να νιώθουν την ελευθερία ότι μπαίνουν σε ένα χώρο και βγαίνουν χωρίς να είναι απαιτητικός ο χώρος. Είτε για καθαριότητα, είτε για χρήματα, είτε για συντήρηση.
1: Πόσο αληθινό είναι αυτό.
2: Πραγματικά. Και τους λέω, ναι, και τι θα κάνετε? Θα ταξιδεύουμε.
1: Θα βγαίνουμε έξω από το σπίτι.
2: Τι πιο ωραίο.
0: Έτσι, πολύ ωραία απάντηση.
2: Και μετά πουλούσαν ένα μεγάλο σπίτι, ένα μεγάλο διαμέρισμα για να φτιάξουν μια μικρή μονοκατοικία, να έχουν τον κήπο τους οι άλλοι.
0: Φίλοι σου.
1: Αυτή ήταν δική
0: είναι φίλοι σου, με αμπλονιώτα, φίλοι σου. Ναι, ναι, ναι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όσοι ψάχνουν να αγοράσουν σπίτι, Ανδριανή?
2: Είναι να υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους, τις οικονομικές δυνατότητες, ή να θέλουν να βρουν κάτι πολύ φθηνό και να τοποθετούν τα χρήματά τους σε κάτι που δεν αξίζει επειδή θέλουν να σώσουν κάποια χρήματα.
0: Μάλιστα.
2: Και τα δύο είναι λάθος.
1: Mm-hmm. Η παλαιότητα, όχι καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή η παλαιότητα που συνήθως ή η αποξενωμένη περιοχή που συνήθως έχει και τα πιο οικονομικά ακίνητα. Mm. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: αυτό
2: ναι.
1: Δεν λέμε.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι για σας, κατά την άποψή σας, δεν είναι επένδυση χρημάτων?
2: Εξαρτάται γιατί το θέλεις και που είναι, που βρίσκεται
1: αυτό
2: σε ποια περιοχή.
1: Είναι.
2: Εγώ δεν θα με πειρα... Εμένα δεν θα με πειραζε να είναι παλαιό το σπίτι, αρκεί να ξέρω πώς να το κάνω να μου αποδίδει περισσότερο. Μπορείς να το ανακαινήσεις, να το χωρίσεις σε μικρά, σε μεγάλα τμήματα
1: εάν
2: και να το νοικιάσεις.
1: Εάν θες να το εκμεταλλευτείς, όχι για να μείνεις ο ίδιος, η ιδιοχρησία.
2: Αν θέλεις να μείνεις εσύ ή αν θέλεις να, αν θέλεις να το πάρεις για τα παιδιά σου, τα οποία είναι 10 χρονών, δεν θα πάρεις παλιό, γιατί μετά όταν θα θέλεις να το δώσεις, να το κλειδωτήσεις.
1: Θα έχει χάσει και την αξία του
2: έτσι κι αλλιώς
1: και θα είναι 70 χρονών, ναι.
0: Δεν μου λες.
2: Είναι πολλοί παράγοντες που,
1: πάρα πολύ.
2: Που πρέπει να εξεταστούν.
1: Του συζητάτε αυτούς με τους πελάτες, τους παράγοντες?
2: Ναι, αλλά συνήθως ο κάθε ένας έχει σκεφτεί συγκεκριμένα πράγματα μέχρι την ώρα που θα έρθει.
1: Έκαστος το είδος, του λένε.
2: Βέβαια, μπορεί μετά από την συζήτησή μας να επανέλθει με άλλα ερωτήματα ή άλλα ενδιαφέροντα ή άλλες απόψεις.
0: Και αυτός είναι και ο ρόλος σας. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ανοίγεις λίγο τους ορίζοντες. Γιατί, ας πούμε, αν πήγαινα εγώ να αγοράσω ένα σπίτι. Ναι.
2: Λέμε
0: τώρα.
2: Όπως όλοι μου.
0: Θα είχα κάποια δεδομένα στο μυαλό μου τα οποία μπορεί να ήταν πραγματικά έξω από την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα μπορεί, την οικονομική πραγματικότητα μπορεί να ήταν πράγματα τα οποία δεν είχα υπολογίσει. Οπότε θα ήθελα την καθοδήγηση ενός ανθρώπου που γνωρίζει, ας πούμε. Δεν το συζητάω.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Πόσο έχει αλλάξει η αγορά τα τελευταία χρόνια στην αγορά σπιτιού? Δηλαδή, τι ζητάει σήμερα ο κόσμος που δεν ζητούσε πριν από 10 χρόνια?
2: Τα ίδια νομίζω.
0: Τα ίδια.
2: Έχουν αλλάξει τιμές. Χωρίς να έχουν αλλάξει τα εισοδήματα, έχουν αλλάξει η τιμή ζήτησης ανατετραγωνικό και πώλησης ανατετραγωνικό, χωρίς να έχει αλλάξει όμως ο μισθός του Έλληνα ή του μέσου Έλληνα. Έχουμε πολλούς ξένους.
1: Πλέον δεν υπάρχει και ο δανεισμός, να πούμε, ο εύκολος δανεισμός από τις τράπεζες για τους Έλληνες που θέλουν.
2: Κοιτάξτε, έχω δει βέβαια επαγγελματίες οι οποίοι να παρουσιάζουν ένα πολύ μικρό εισόδημα και μετά να λένε γιατί δεν μπορώ να πάρω δάνειο.
1: Ναι.
2: Okay.
1: Ναι, αυτό λέω. Άρα. Ότι υπάρχουν
2: και
1: πλέον
2: άλλου
1: είδους προϋποθέσεις για να μπορέσεις να...
2: Σωστά, πώς θα σε δανειοδοτήσει η τράπεζα εάν δεν παρουσιάζεις εισόδημα?
1: Σωστά, σωστά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
2: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η Καλαμάτα και η Μεσσηνία γενικότερα αναπτύσσεται. Βγαίνει προς τα έξω. Εξωτερικεύει όλη αυτή τη δυνατότητα που
1: ήρθα,
2: υπάρχει
1: λέει, γιατί
2: πέρα.
1: Δεν το ξέρεις.
2: Σιρήνα.
1: Μας πήρε χαμπάρι.
2: Ναι, όχι, ανάβουμε φωτιές. Ευχαριστούμε.
0: Δεν χρειαζόμαστε άλλες, Παναγία μου. Λοιπόν, για πες.
2: Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αξία του ακινήτου στην Μεσσηνία. Η παραλιακή ζώνη συγκριτικά τα τελευταία 2 χρόνια. Μπορεί να έχει πάει από 5.500 το τετραγωνικό, έχει φτάσει στα 8.500 το τετραγωνικό. Όχι η παραλιακή ζώνη όλη, η επί της Ναβαρίνου.
0: Αυτό.
2: Εκείνη την περιουσία, mm-hmm, δηλαδή.
1: Αυτή που είναι κοντά στην πόλη.
2: Αυτά που είναι κοντά στην παραλία, πάνω στην Ναβαρίνου.
1: Κατάλαβες τι επιλογή έκανα εγώ πριν που με ρώτησες. Σου λέω θέλω δίπλα θάλασσα. Τι ξέχασα κιόλας. Θα τη βλέπω από εδώ. Κοίτα τι ωραία που είναι απέναντί μου, μπλε. Βλέπω το μπλε. Ναι, δεν υπάρχουν.
2: Εγώ είμαι άλλης λογικής. Πού μπορώ να αγοράσω περισσότερο για να έχω μεγαλύτερο εισόδημα. Δηλαδή το return of interest. Πού θα το έχω περισσότερο, στην Πάτρα. Τέλεια. Ωραία, θα πάρω εκεί και θα νοικιάζω στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα.
2: Μα είναι επιχείρηση, το ακίνητο είναι επιχείρηση. Δεν είναι απλώς το κεραμίδι του παππού πάνω από το κεφάλι.
0: Δεν και... το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι όμως.
2: Και επίσης σκεφτείτε ότι άλλες πόλεις που είναι μεγάλες φοιτητού πόλη.
0: Mm-hmm. Φοιτητού πόλη. Ναι.
2: Με πολλούς φοιτητές τέλος πάντων.
0: Αυτό φοιτητού πόλη.
1: Σωστά. Σωστά το είπε.
2: Έχουν παραπάνω από 5.000. Πόσους φοιτητές έχει η Καλαμάτα?
1: 5.000. Κάπου εκεί.
2: Ωραία. Η Πάτρα έχει 35.000.
1: Και παραπάνω μπορώ να σου πω.
2: Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη τα νοικίζουμε, είναι περίπου σαν την Καλαμάτα. Πάτρα είναι περίπου 2.000 τετραγωνικό, ας πούμε, μέσο όρο.
1: Αθήνα θα λέγαμε.
2: Η Λάρισα, όχι. Η Λάρισα περίπου 2.500 τετραγωνικό. Η Κομωτινή 1.200.
1: Ναι, εντάξει,
2: με την
1: όμως,
2: ίδια απόδοση.
1: Όχι, στην Κομωτινή δεν θα έπαιρνα, γιατί δεν θα μπορούσα ποτέ και να το δω.
2: Δεν χρειάζεται να το
1: δεις. Να το συντηρήσεις.
2: Δεν χρειάζεται να το δεις.
0: Ναι. Κοίταξε που έχουμε φτάσει όμως.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει και στην Αθήνα.
0: Γιατί είναι επένδυση ουσιαστικά.
1: Και στην Αθήνα που το έχω δεν το έχω δει ποτέ μου.
2: Ναι,
1: έχεις δίκιο.
2: Ο φίλος μου πήγε για διαμέρισμα στην Μαδρίτη.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
2: 300.000, 70 τετραγωνικά. Και του δίνει ενίκιο κάτι το οποίο στην Καλαμάτα του έδινε 70 τετραγωνικά γύρω σε 700.000. Στην Μαδρίτη του δίνει 1.200.
0: Μάλιστα.
2: Είναι επένδυση. Ό,τι και να κάνουμε, είναι επένδυση. Δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν... Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο δεσμεύεται κάπου.
1: Καταρχάς να πούμε ότι...
2: Έχουμε σχόλια.
1: Καταρχάς να πούμε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων που αντέχει να επενδύσει σε ακίνητα.
2: Είναι πάρα πολλοί όμως που θέλουν να βγάλουν 100-120.000 από την τράπεζα, να τα τοποθετήσουν.
1: Ακριβώς,
2: να είναι κάπου εκτός τράπεζας.
1: Να τα διευκρινίζουμε λιγάκι.
2: Ναι,
1: υπάρχει
2: σίγουρα
1: κόσμος ο οποίος θέλει να κάνει κάποιες επενδύσεις και πάντοτε η επένδυση σε ακίνητη περιουσία είναι η καλύτερη επένδυση.
2: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει,
2: που είναι.
1: Δεν έχει νόημα. Μισό λεπτό. Δεν έχει νόημα να έχεις κάποια χρήματα στην τράπεζα, ειδικά στην Ελλάδα με τα επιτόκια και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι τράπεζες τα χρήματα των πελατών τους, όταν μπορείς να κάνεις μια επένδυση που, αν όχι άμεσα, έστω και στο εγγύς μέλλον, θα σου αποφέρει εισόδημα.
0: Έτσι.
1: Αρκεί να κάνεις τη σωστή επιλογή. Αυτό μας λέτε.
2: Αυτό. Ακριβώς.
1: Να κάνεις τη σωστή επιλογή.
2: Για το ίδιο κεφάλαιο η Καλαμάτα έχει επιστροφή κέρδους 3%, ας πούμε. Στην Πάτρα θα έχεις 6%. Και εάν ξέρεις να τα δώσεις σε μια εταιρεία που τα επενδύεις στο χρηματιστήριο, ναι, είναι 8-11%. Mm-hmm. Τα δίνεις. Απλώς εμείς δεν ξέρουμε, δεν έχουμε...
1: Δεν υπάρχουν οι γνώσεις,
2: δεν
1: υπάρχουν...
2: Δεν έχουμε χρηματοοικονομική μόρφωση.
1: Ακριβώς.
2: Στην Ελλάδα ακόμα εμείς.
1: Οι ξένοι όμως και οι ξένοι έχουν χρόνια.
2: Και εγώ αυτό που σας είπα, ο φίλος μου δεν έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό έφυγε.
0: Είναι και πιο έχει... ευρύ το πνεύμα,
1: είναι,
0: ας πούμε.
1: Όχι, είναι πιο ενημερωμένη.
0: Ναι, και είσαι πιο ανοιχτός, ας πούμε.
1: Επενδύουν τα χρήματά τους στο χρηματιστήριο, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι μπορούν να περιμένουν.
0: Έτσι. Ναι.
1: Εδώ στην Ελλάδα, και φάνηκε,
0: ναι.
1: Ήταν η μορφή του όλοι μαζί για να βγάλουμε λεφτά. Δεν είναι έτσι.
2: Και εκεί την πατάς, γιατί δεν ξέρεις εκεί πότε να βγεις.
1: Ακριβώς.
2: Ενώ αυτοί που αυτοί γνωρίζουν, ξέρουν. Ναι. Ξέρουν πότε να βγουν.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, είναι άλλο
1: και
2: θέμα
1: με την αγορά των ακινήτων.
2: Και με
1: τους.
2: Την αγορά των ακινήτων. Εγώ σας είπα κάτι πολύ απλό που έχω εγώ στο μυαλό μου έτσι. Ναι. Που θα έκανα τώρα, αν είχα 100.000.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποια είναι η πιο όμορφη στιγμή στη δουλειά σου, Ανδριανή? Δηλαδή, όταν ανοίγεις την πόρτα ή όταν παραδίδεις τα κλειδιά?
2: Και τα δύο. Να βλέπω και των δύο πλευρών τα πρόσωπα.
0: Έχετε...
2: Και πώς εύχεται ο ένας τον άλλον. Γιατί προς το παρόν είχα
1: σου έχει τύχει όμως.
2: Μου έχει τύχει να χαλάσει εννοείται συμβόλαιο στην υπογραφή, στο συμβολογράφο. Αλλά αυτά που κρατώ είναι τα ευχαρούμενα πρόσωπα και οι ευχές που δίνει ο πολιτής στον αγοραστή, που σημαίνει και την όμορφη άβρα.
0: Έτσι.
1: Έχει τύχει ο πολιτής να το κάνει από ανάγκη και να μην είναι χαρούμενος που αναγκάζεται να το δώσει?
2: Ναι, έχει τύχει. Έχει τύχει. Όμως πιστεύω ότι τον έχω δει την επόμενη χρονιά και του λέω, της είπα, πώς πήγε, και μου λέει όλα πήγαν στη θέση τους.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι βίωνο.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Άλλωστε, επιτρέψτε μου, εδώ νομίζω ότι είναι κουταμάρα επίσης άλλη μια νοοτροπία που έχουμε και δενόμαστε με τα άψυχα υλικά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι μεγάλο λάθος ελληνικό.
2: Ναι. Μεσογειακό είναι όμως.
1: Ναι. Δενόμαστε με το σπίτι, δενόμαστε
2: είναι
1: με...
2: Είναι η αιστεία μας, γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Αλλά στην πραγματικότητα, στο λέω και ανατριχιάζω, και ξέρω γιατί στο λέω και ανατριχιάζω. Στην πραγματικότητα όμως, αν αυτή η κίνηση αφορά τα έμψυχα υλικά γύρω μας, τους ανθρώπους μας, χίλιες φορές να φύγει το άψυχο.
2: Βέβαια.
0: Ναι, καμία. Έτσι. Ναι, βέβαια.
1: Γιατί έχουν υπάρξει και περιπτώσεις, ας πούμε, που αναγκάζεσαι να... για να βρεις κάποια χρήματα για κάποιον άλλο σκοπό.
0: Βέβαια. Εγώ λοιπόν που δεν έχω δικό μου σπίτι και ζω σε νίκιο, η άβρα που μου δίνει ένα σπίτι συγκριτικά με ένα άλλο σπίτι, κάνει και τη διαφορά, το νιώθω.
2: Βέβαια. Έτσι διαλέγουν οι περισσότεροι.
0: Είναι φοβερό όμως. Δηλαδή, όταν άφησα τον εαυτό μου λίγο ελεύθερο.
1: Τώρα μου πήγες πολύ μακριά από το μικρόφωνο. Τρέβα το μικρόφωνο, δεν χρειάζεται εσύ. Όχι, τρέβα το μικρόφωνο κοντά σου και εσύ κάτσε όπως θέλεις. Έτσι, μπράβο. Χαλάρωσε. Εδώ είμαστε για να περνάμε όμορφα.
2: Αυτό ένιωσα. Έτσι. Αυτό
1: και καλά έκανες. Και πολύ καλά έκανες. Και έτσι να μείνεις.
0: Ανδριανή, ρετυρέει μονοκατοικία?
2: Μονοκατοικία.
1: Εννοείται. Να, τη δική μου είναι.
0: Εγώ είμαι του Ρετυρέ. Σας παρακαλώ.
1: Το είναι δική μου.
0: Γιατί εγώ είμαι παιδί του διαμερίσματος και εγώ θέλω για την ασφάλειά μου να ζω στο Ρετυρέ. Τέλος. Δεν θέλω μονοκατοικία.
1: Ενώ δεν νιώθεις ασφάλεια στη μονοκατοικία.
0: Με τίποτα.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Οκ.
0: Αυτά. Θεά ή μεγάλη.
1: Δεν ξέρει από τεχνολογία, γι' αυτό την έχει πατήσει.
0: Σουζ. Θεά ή μεγάλη κουζίνα?
1: Και τα δύο. Εγώ και τα δύο.
0: Την Ανδριανή. Δύσκολο.
1: Άκου να δεις, Ανδριανή, θέα θα θες, γιατί σιγά μη φάμε τη ζωή μας μες στην κουζίνα.
2: Επειδή έχω πάρα πολλούς καλεσμένους το χειμώνα, το καλοκαίρι δουλεύω.
1: Κάνεις και τέτοια λάθη κι εσύ.
2: Ναι. Και μαγειρεύουν οι καλεσμένοι, όχι εγώ.
1: Α, εντάξει τότε.
2: Το πάω σωστά.
1: Μαζί σου.
2: Το πάω σωστά. Μου αρέσει η μεγάλη κουζίνα. Μου αρέσει το μεγάλο.
1: Όταν μαγειρεύουν.
2: Κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία.
1: Όταν μαγειρεύουν, έτσι. Μαζεύουν κιόλας μετά. Μαζεύουν κιόλας μετά. Καθαρίζουν
2: όχι,
1: και την κουζίνα.
2: Και τους τα πλένω εγώ.
1: Α, εντάξει.
2: Όχι. Αυτό το κάνω εγώ.
1: Εντάξει.
2: Η θέα όμως είναι αυτό που δίνει αξία
0: στο
2: σπίτι,
0: οίκημα.
2: Στο οίκημα.
0: Παλιά πέτρα ή μοντέρνο μίνιμαλ?
2: Παλιά πέτρα με μεγάλα ανοίγματα.
0: Ωραίο.
1: Και ύψος.
3: Και ύψος.
1: Εσωτερικό ύψος. Αυτό για μένα είναι ιδανικό.
0: Χωριό ή πόλη. Και όταν λέμε χωριό, δεν εννοούμε χωριό-χωριό. Εννοούμε και χωριό μπορεί να εννοούμε.
2: Η Βέργα είναι χωριό.
1: Για μένα ναι, που έχω ζήσει 5 χρόνια. Επέτρεψέ μου.
0: Μία περιοχή, λίγο έξω ίσως. Που ξεκινάει από λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.
2: Για επένδυση εννοείς ή για ιδιωτική. Εξαρτάται σε τι βάση.
0: Όχι, προσωπικά ρωτάω.
1: Για να μείνεις
2: εννοείς. Εγώ για πόλη.
0: Πόλη.
2: Πόλη τώρα. Έχω ζήσει το έξω, εκτός πόλης, μου άρεσε.
1: Ναι, αλλά είναι ταλαιπωρία, έτσι, ειδικά όταν υπάρχει οικογένεια.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Όταν υπάρχει οικογένεια και παιδιά.
0: Αν είσαι ζευγάρι, αν είναι ζευγάρι, μπορεί και την παλεύει μια χαρά.
1: Εγώ στη Βέργα πραγματικά.
2: Αυτό είπες τη λέξη, την παλεύει.
1: Ναι.
0: Την παλεύει.
1: Αν η δουλειά σου θέλει 4 φορές να σε φέρει και έχεις και παιδί που έχει υποχρεώσει και το έχω βιώσει επειδή ανέφερε στη Βέργα, είπα να φύγω. Να φύγω χθες.
0: Ξέρω οικογένειες.
1: Ήταν η αιτία που έφτιαξε για το σπίτι μου.
0: Ξέρω οικογένειες, ωστόσο, οι οποίες την παλεύουν. Κουράζονται πάρα πολύ, η αλήθεια είναι.
1: Τους αρέσει.
0: Ναι, τους αρέσει, δεν φεύγουν από εκεί.
1: Okay. Περιορέξεως.
2: Και για τα παιδιά δίνει. Εκτός πόλης, το ακίνητο δίνει ποιότητα ζωής. Ας μην το καταλαβαίνουν τώρα. Δηλαδή, εγώ που έζησα εκτός πόλης, έχω πλήρη παιδική ηλικία. Με την αίσθηση. Και με ρώτησαν μάλιστα προχθές φίλοι από το εξωτερικό, πες μας μία από την πιο όμορφη έτσι, ανάμνησή σου σαν παιδί. Τους λέω, δεν σας πω ανάμνηση. Θα σας πω
0: συνέστημα.
1: Συνθήκη.
2: Ασφάλεια, ελευθερία. Ακριβώς. Σαν παιδί σε σπίτι εκτός πόλης.
1: Δεν ισχύει όμως αυτό στη νεολαία σήμερα. Αν μου επιτρέπεις, ο γιος μου που είναι αυτή τη στιγμή στην εφηβεία, το ιδανικό του μέρος για να κατοικεί είναι, ναι, είναι εδώ το ακριβώς δίπλα διαμέρισμα της μαμάς μου. Δηλαδή εδώ τη βγάζουμε. Σκοτωνόμαστε για να έρθει στο σπίτι. Γιατί το σπίτι είναι έξω από την πόλη. Γιατί είναι μονοκατοικία και δεν το θέλει. Δεν το θέλει γιατί μου λέει μέχρι να έρθω η φίλη μου εκείνο.
0: Είναι άλλες οι ανάγκες του.
1: Αυτό. Δηλαδή είναι λίγο.
2: Έτσι, θα επιστρέψει όμως.
1: Ενώ εγώ του λέω να φύγω από το κέντρο, να φύγω. Ναι. Είμαι εκεί και τρελαίνομαι, ας πούμε.
2: Περνάμε πολλές φάσεις οι άνθρωποι στη ζωή μας και έχουμε άλλες ανάγκες. Και γι' αυτό θεωρώ ότι εμένα θα αλλάζει και η επιθυμία μας για το πώς πρέπει να είναι. Τι σπίτι μας ταιριάζει την κάθε φάση που περνάμε.
1: Και ο κάθε άνθρωπος έχει και τα δικά του θέλω, έτσι. Ναι, κακά τα ψέματα.
2: Άλλο χαρακτήρα, άλλη επιθυμία.
1: Ναι.
2: Του ταιριάζει
0: ναι,
2: διαφορετικά.
0: Όχι το ναι, γιατί από τη συζήτηση φαίνονται πόσο διαφορετικές είναι μεταξύ των τριών μας τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Ήδη είμαστε διαφορετικές.
0: Ήδη είμαστε πολύ διαφορετικές.
2: Φανταστείτε έναν πληθυσμό έξω μιας πόλης.
0: Έτσι, μπράβο. Κήπος ή τεράστια βεράντα.
2: Κήπος.
0: Για πες εσύ.
1: Εγώ κήπο, αφού ναι.
0: Εγώ έχω τεράστια βεράντα.
2: Έχω και υπέροχο άνθρωπο που φτιάχνει τον κήπο και πάρα πολύ οικονομικός και εξαιρετικός και με το ελεύθερο πάσο να μπαίνει, να βγαίνει, να κάνει ό,τι συντήρηση θέλει. Εξαιρετικός.
1: Εγώ να δεις, Ανδριάννα, τη μαμά μου. Δεν φέρνω καν. Είναι όλη μέρα εκεί από κάτω.
0: Το έχω ζήσει.
1: Και ασχολείται με τα δέντρα, ασχολείται με τους κήπους, ασχολείται. Μαμά της λέει καλύτερη κατάσταση. Μιλάμε. Δωρεάν κυπουρός. Το καλύτερο.
0: Μία τελευταία. Πόσα όνειρα τελικά χωράνε σε ένα ζευγάρι κλειδιά.
1: Α, μια ζωή.
2: Πολλές ζωές μαζί.
1: Μα ναι.
0: Πολλές ζωές μαζί.
1: Ναι.
2: Όλα τα μέλη μιας οικογένειας ή μιας ομάδας που συμβιώνουν σε έναν χώρο κάνουν όνειρα κάθε βράδυ. Φαντάζομαι πόσα όνειρα χωράνε.
0: Πολλά. Και κλείνουμε έτσι.
1: Και ευχόμαστε να είναι για όλο τον κόσμο όμορφα.
0: Έτσι.
2: Όμορφα.
1: Τα όμορφότερα.
0: Έτσι.
2: Η Ιωάννα και η Ιωάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: εμείς ευχαριστούμε που ήσουν εδώ.
1: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες.
0: Και πρόσεξε πως το στήσιμό της πως άλλαξε, πόσο χαλάρωσε και πόσο ωραία νιώθει.
1: Περνάμε καλά.
0: Έτσι.
1: Θα την επαναλάβουμε τη συζήτηση, διότι υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν προλάβαμε τώρα να συζητήσουμε και που προβληματίζουν και έχουν και πρόσφατα δημοσιοποιηθεί, όπως η έλλειψη σπιτιών προς ενοικίαση.
2: Σαφάρι.
1: Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν πολλά ακίνητα κλειστά.
2: Να ξέρετε ότι υπάρχουν και πολύ ωραίοι άνθρωποι που θέλουν να νοικιάσουν σπίτια, οπότε πρέπει οι ιδιοκτήτες με τα κλειστά σπίτια να νιώσουν όμορφα και να επιλέξουν τον κατάλληλο για αυτούς. Οπότε να ανοίξουν, να πούμε στους ανθρώπους να ανοίξουν τα σπίτια τους και να καλοδεχτούν τους ενοικιαστές και σίγουρα θα τους έρθει ένας καλός ενοικιαστής.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ανδριάννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ.
1: Λοιπόν,
0: ανανεώνουμε το ραντεβού.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού για τη Δευτέρα. Έτσι. Και με την Ανδριάννα και μαζί σας. Δευτέρα 7 η ώρα το απόγευμα. Ιωάννα στο τετράγωνο με την Ιωάννα Μαλούση.
0: Και την Ιωάννα Γουρνά.
1: Θα είμαστε και πάλι εδώ στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Bye-bye.
3: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94,8.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Για φρέσκια παίστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη παίστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
12: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
13: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
14: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
13: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
14: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
15: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
16: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
17: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
18: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: μοιάζει πολύ. Κοίτα, κοίτα εδώ στο TikTok το γράφουν όλοι με τον Ασένη και ζαλίζουμε ότι είναι ίδιο.
1: Σκιά να το κάνουμε drill θα είναι άλλη φάση και δεν το πιάσουμε, ρε φίλε.
0: Ωραία.

κάθε η στιγμή να σου πω πως σ' αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις. Αρκεί να μου πεις πως εδώ

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 3 Αυγούστου, Καλαμάτα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
4: Η ώρα είναι 8:30.
3: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο αιώνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το super μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
10: «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. «Θέλω να σου κρατάω το χέρι». Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας, Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους πανιών. Τέντες Δημήτριος Ελεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-23778 και 21132.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blooming Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
6: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87 164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Η ώρα είναι 10.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: New generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.
1: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε. Πάμε σήμερα να κάνουμε την πιο πανηγυρική, χαρούμενη και κεφάδια εκπομπή. Είναι η τελευταία αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν και παραδοσιακά εμείς κλείνουμε και αποχαιρετούμε πολύ, για πολύ λίγο η αλήθεια είναι, με κέφι. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Καλώς συντονιστήκατε από όπου κι αν μας ακούτε. Live η Aerosmith για την έναρξη της εκπομπής με το Sweet Emotion και...

Viber αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας και βασικά και τα τραγούδια σας μαζί. Είναι 698-98-60-147. Το email του σταθμού, αν σας βολεύει καλύτερα, είναι το studio@ngradio.gr. Και ενώ ακούμε Blasters τώρα και το ωραιότατο Dark Knight, για να βάλουμε και μια σφήνα τύπου θεματική. Αγαπημένο σας live, αγαπημένη σας live εμπειρία. Να τη συνοδεύσουμε και με τραγούδι live.

Λοιπόν, Blasters Dark Knight. Θέλω να αγαπώ ένα τεράστιο σας αγαπώ πολύ σε όλους εσάς που καταρχάς είστε σταθεροί εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην εκπομπή. Μιλάμε τώρα για την δεκαετία του 10 και αρκετοί από εσάς που είστε εδώ μαζί μας είστε από την αρχή και όλα της εκπομπής αυτής. Σε εσάς στέλνω πολύ πολλά, πάρα πολλά φιλιά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς που είστε τόσα χρόνια σταθεροί εδώ και φίλοι. Μεγάλη αγάπη στους φρέσκους καινούργιους ακροατές, επίσης πιστοί για τα τελευταία αρκετά σοου εδώ της εκπομπής. Σε όσους μας αγαπάτε αρκετά χρόνια τώρα, παιδιά, LOVE, αφιερωμένο σε εσάς.

Natalie Wasp και Love Machine. Λοιπόν, Άννα μου γλυκιά και Παντελή, να μια, ένα πολύ δυνατό παράδειγμα σταθερού ακροατή εδώ της εκπομπής και του NG Radio. Κωνσταντίνος Πατούχας, πολλά φιλιά στο φίλο μας. Black Sabbath για το φίλο μου το Στρατή. Πάμε.

αυτό το πολύ χαρακτηριστικό lick, riff παύλα lick στην κιθάρα. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του Frank Zappa. Έλεγε ότι του αρέσει πάρα πολύ και είναι ένα αιμονικό, τέλος πάντων, lick, παύλα riff. Τραγούδι που επίσης άρεσε πάρα πολύ στον John Bonham, τον Led Zeppelin. Μιλάμε τώρα για το 1972 εδώ με το Super Nat και το Volume 4 των Black Sabbath, τον τέταρτο δηλαδή δίσκο τους. Και ένα από τα κλασικά κομμάτια τα οποία παίζονταν και live από το συγκρότημα. Και το πολύ χαρακτηριστικό επίσης είναι το solo στο... ναι, άλλο το lick, άλλο το riff. Το lick λοιπόν είναι το μελωδικό. Το riff είναι το ρυθμικό, ρυθμικό μελωδικό. Αυτό είναι ένα ενδιάμεσο. Γι' αυτό το λέω lick, παύλα riff. Καλό στον Τάκη, την εγκυκλοπαίδεια. Λοιπόν, τι έλεγα, ότι το πολύ χαρακτηριστικό επίσης του κομματιού είναι το solo στα drums του Bill Ward. Λοιπόν, πάω στο καλοκαιρινό τραγούδι του φίλου μου του Φλίσβου. Τα ακούσαμε και χθες και μας αρέσει και είναι οι Beach Boys όπως τους διασκευάζουν οι Blind Guardian.

Καλώς στο φίλο μου τον Ντάκη, καλώς στο George Πατσιώρα. Γεια σου Γιώργο Βλάχο, καλησπέρα Νικόλα μου από την Κρήτη, γεια σου Νεκτάριε. Καλησπέρα στον Νικόλα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Ελενίτα μου, συνάδερφε ραδιοφωνική παραγωγέ μου, εκεί στην Κρήτη. Καλώς στο φίλο μου τον Κάνπερ, γεια σου Βυσσινή Παράνοια. Καλώς τον Von Dutch. Και τη φίλη μου την Ελένη, λοιπόν. Για τον Αλέκο παίζει.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

heavy metal αμερικάνικο για το φίλο μου τον Αλέκο με τους Twisted Tower Dyer από το 2000, πότε ήταν αυτό τώρα, 2003. Πολύ έτσι παραδοσιακός ήχος, heavy, παρότι έρχεται μέσα στη δεκαετία του 2000. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την παραγγελιά αυτή εδώ. Λοιπόν, μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι η δική σας μέρα που παίζω κομμάτια που μου ζητάτε εσείς και μαζί με τα δικά σας και τα δικά μας εδώ θα αποχαιρετιστούμε και για διακοπές. Λίγες, σύντομες, εύχομαι χαρούμενες.

και τους αγαπάμε και έχουν πολύ έτσι δυνατό κοινό εδώ στη χώρα μας. Λοιπόν, για το φίλο που ζήτησε Led Zeppelin, Celebration Day Led Zeppelin, και ο Μάριος που το ζήτησε, Led Zeppelin 3.

σου Μάρια με τα ωραία σου. Celebration Day, σήμερα είναι μέρα γιορτής πράγματι. Έτσι τις κάνουμε εμείς τις Παρασκευές, πάντοτε γιορτινές. Καλώς στη φίλη μου τη Γεωργία, καλησπέρα Μαράκη, την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Αναστάση. Γεια σου Άλεξ από το Λονδίνο. Λοιπόν, καταπληκτική Σόκρατης, Drunk Deconium και Naked Trees. Το κομμάτι το ζήτησε ο Γιώργος μας, ο Κοντ.

φανταστικές διπλές κιθάρες από τον Γιάννη Σπάθα και τον Κώστα Βουκάκη εδώ. Στο άλμπουμ On The Wings του 1973, ο οποίος έπαιξε στην Αμερική, συγκεκριμένα στην Georgia, και για μια συγκεκριμένη εβδομάδα βγήκε άλμπουμ νούμερο 1 της εβδομάδος σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Φοβερό.

είναι συγκλονιστικό πόσο καλά αφομοιωμένο είναι στο αυτί και των δύο μουσικών το blues, το blues rock, αλλά και το progressive μαζί με τις τολμηρές αλλαγές στους ρυθμούς, με τις φοβερές ικανότητες βέβαια όλης της μπάντας. Και το On The Wings, ναι, κλασικός δίσκος, ωραιότατος, συλλεκτικός θα λέγει κανείς όσον αφορά όχι το πόσες κόπιες έβγαλε και πόσοι τον έχουν και τα λοιπά, αλλά για τον ήχο του, για αυτό που περιέχει μέσα. Λοιπόν, από τα δικά μας τα παιδιά, τον Γιάννη τον Σπάθα, τον Κώστα τον Δουκάκη, τον Αντώνη Τουρκογιώργη, ποιος ήταν ο drummer στο On The Wings, τον Socrates Drank The Conium? Εδώ σας θέλω, πείτε μου και εμένα, θυμίστε μου, ο Μπουκουβάλας ήτανε, ο Μπουκουβάλας. Όχι, ή ο Τρανταλίδης. Βοήθεια, παιδιά. Έλα, για τον Γιώργο τον Βλάχο. Πάμε. Nirvana Breed.

αυτό σας το κερνάω εγώ με αγάπη. Μέσα δεκαετίας 80. Τι είναι, για πάμε.

Έτσι, για να θυμόμαστε τα παλιά, τα ωραία, τα καλά από τη δεκαετία του 80, δεύτερος δίσκος Τρύπες, πάρτι στο 13ο όροφο. Και μια ψυχή εδώ που έχει συντονιστεί τις τελευταίες 2-3 μέρες στην εκπομπή μας και πολύ χαίρομαι που έχουμε νέο κόσμο που ζητάει και τραγούδι, έτσι είναι τολμηρός, και είναι η φίλη μου η Ελένη που θέλει να ακούσουμε Queensrÿche. I don't believe in love.

δυναμικά σήμερα. Είστε όλη ομάδα, είστε πολύ power. Τελευταίο κομμάτι για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Για το φίλο μου επίσης συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό, τον Παναγιώτη από τη Λιβαδιά. Πάμε, Νορβηγή, Spider God, Revolution. Γεια σου Παναγιώτη μου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Νικοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χάρουλα Νικολαίδου κοντά σας. Στην τελευταία για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν εκπομπή έχω τα τραγούδια που μου έχετε στείλει, έχω τα κομμάτια που έχω και εγώ εδώ και κερνάω έτσι που και που. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το παρόν σας σήμερα. Όλη η καλή παρέα είναι εδώ, ο Άκης, ο Νίκος, η Διονυσία, η φίλη μου η Νάγια που ήρθε, η Μάμο, ο φίλος μου ο Χρήστος ο Γλάρος, ο Κωνσταντίνος, ο Σωτήριος, πολλά φιλιά στο Νεκτάριο βεβαίως. Όλοι καλοί είστε εδώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το All Summer Long με τα samples από το Sweet Home Alabama των Lynyrd Skynyrd, από το φίλο μου τον Γιώργο, τον Μπατσιώρα, και το... πώς το λένε, η αφιέρωση για καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμό, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Το email του σταθμού studio@ngradio.gr. Μαζί μας είναι ο Vox στους 103,3 στον ομό Ηλίας, το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα, ο Σύριος στους 95,8 στον ομό Βιωτίας, το Καστελόριζο στους 104,3 δημοτικό ραδιόφωνο Καστελόριζου, ο Ενπλός στους 89,2 στον ομό Θεσπρωτείας, ο Σάμος Radio Καφέ στους 102,4 και ο Αιγαίο Live 95,8 στην Σύρο. Μαζί μας δηλαδή και αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά να αναμεταδίδουν την εκπομπή αυτή κάθε βράδυ. Τεράστιο φιλί, αγάπη, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συντελεστές των ραδιοφωνικών σταθμών μέσα από την καρδιά μου και τους ακροατές τους. Λοιπόν, πάμε σε School of Fish.

επιτυχίες από την δεκαετία του 90. Αυτό μιλάμε πάντα κολλάει. Όταν μιλάμε για τη δεκαετία του 90, η λέξη ομορφιές πάει πακέτο. Το επόμενο. Καταρχάς, όπα, το πρόδωσα. Το πρόδωσα, είναι και τόσο χαρακτηριστικό. Αλλά το 3 Strange Days ήταν το single με το οποίο προωθήθηκε το πρώτο άλμπουμ των School of Fish. Έτσι, εναλλακτική rock and roll από την Αμερική, το 90s. Και ακούγεται ο ήχος αυτός, ο πολύ έτσι νοσταλγικός της δεκαετίας του 90. Αλλά και το επόμενο κομμάτι που ήταν τεράστια επιτυχία, το 94, ποτέ ήτανε. Μας έρχεται από τη δεκαετία, ναι, αυτή τη χρυσή, την ωραία. Ήταν 1994, πολύ σωστά, για τη Φιφή να παίζει το Saturn 5 και In Spiral Carpets.

με τη δεκαετία του 90. Γεια σου Φιφίνα μου, γλυκιά με τα ωραία σου, με τις ωραίες σου τις αναλαμπές. Λοιπόν, πάω στην Κύπρο και το φίλο μου το Φιντέλιο λέει «Kind reminder», χεράκι που δείχνει το πάνω τραγούδι. Το τραγούδι που έστειλα ψες. Α, κάτσε, περίμενε. Αυτό ή το άλλο που μου έστειλε σήμερα. Τα έχω και τα δύο στη λίστα. Τι κάνουμε τώρα? Για πες. Καλά, ξεκινάω με Disappear και Pat Travers and Coming Upies, Carmen Upies, και βλέπουμε. Γεια σου Χρήστο Χαραλάμπους. Καλησπέρα Φιντέλιο. Το ψεσινό θα παίξει, θα παίξει.

συνεργασία ομολογείται πίσω στο 2005. Τον Pat Travers και Carmen Appice. Το άλμπουμ Bazooka. Έτσι

Μπόμπι Κίμπαλ στη φωνή, φοβερός και πάρα πολύ ωραία πραγματικά συνεργασία αυτή, δυναμική. Και φοβερός ο Καναδός Πατ Τράβερς, αλλά και ο Κάρμεν Άπης, σταθερή αξία από την δεκαετία του 60. Λοιπόν, θα έρθω στο φίλο μου τον Χρήστο που μας πηγαίνει στο συγκρότημα των Νορβηγών Theater of Tragedy. Πηγαίνουμε λοιπόν πίσω στη δεκαετία του 90 και το... τη δεκαετία του 90, για να δω, κάτσε να δεις το άλμπουμ Last Curtain Call. Τι είναι τούτο? Αυτό κυκλοφορεί το 2011 και είναι live. Για κάτσε να δούμε. Για πάμε στο ωραιότατο Venus. Είναι live, ναι. 2011.

τελευταία εκπομπή δεν είναι σήμερα. Όπα, παιδιά, συγγνώμη. Δεν θα χαλάσω εγώ χατήρι, ούτε καρδιές εδώ πέρα. Θα πάω στο άλμπουμ του 98. Καλά είπα εγώ για 90s. Και θα πάω στο Βίνας, έτσι όπως δισκογραφείται εκεί πίσω. Μου στείλε το μήνυμα το σπαρακτικό φίλος μου. Τι λέτε, παιδιά, χαλάω εγώ χατήρια. Συγγνώμη. Έτσι.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

και με τη σωστή φωνή και τη σωστή εκτέλεση και όλα κομπλέ και κύριε. Πολύ ωραία η Theater of Tragedy και το Venus από το 1998. Λοιπόν, τώρα θα έρθω στο φίλο μου τον Energy, που είναι και αυτός μια καινούργια ψυχή εδώ της παρέας, που αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική. Και δεύτερη φορά σήμερα θα ακούσουμε Wasp και το Sleeping in the Fire για το φίλο μου τον Energy. Καλή δύναμη εύχομαι όπου κι αν είσαι, δουλεύεις, δεν ξέρω, ξεκουράζεσαι, δυνάμωσε και απόλαυσε το.

βρίσκονται στο ντεμπούτο τους, το άλμπουμ Wasp. Φίλε μου Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου. Μου έχεις στείλει κάτι φοβερές ατάκες ότι η σημερινή εκπομπή μοιάζει λίγο και σαν αποφύτιση της τάξης του 2026 μετά την εκπομπή Ραντεβού για Πουγέλο. Καλό καλοκαίρι με έμπνευση και ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και σε σένα Κωνσταντίνε μου. Όλα τα καλά, μουσικές πάντοτε μαζί μας, να μας συντροφεύουν, παύλα συνοδεύουν σε ό,τι κάνουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για το παρόν. Λοιπόν, θα έρθω τώρα σε Pain of Salvation για τον Τάκη, που μας πάει στο Winning a War T5 Live, έτσι όπως έχει κυκλοφορήσει μέσα στο 2004. Πάμε λοιπόν Σουηδία. Pain of Salvation, φύγαμε. Check out.

πολύ ωραίο live, πολύ ωραίο το Winning Awards E5. Ευχαριστούμε Τάκη. Χειροκροτήματα, χαμούλης όμορφα. Λοιπόν, τι να πω, παιδιά, πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια που έχετε στείλει, οι ευχές, η ενέργεια. Μην νομίζετε, θα περάσει τόσο γρήγορα αυτός ο ένας μήνας. Πού θα το καταλάβουμε ότι έφυγε. Και θα ξανασμίξουμε όμορφα και μουσικά Σεπτέμβρη πια. Και έρχομαι γρήγορα σε τουλ για τη Διονυσία. Μην πάει δεύτερο μέρος και ηρεμήσουμε λίγο. Θα έρθει η Διονυσία. Στάνταρ. Swamp Song. Φύγαμε.

Δυναμική και εκρηκτική tool. Λοιπόν, αυτά από τους Αμερικανούς και το Swamp Song. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο κλείσιμο της εκπομπής. Έρχομαι σε ένα ελληνικό συγκρότημα με αγγλικό στίχο για το φίλο μου τον Γιάννη, τον Johnny Matt, και είναι η Deaf Radio και το Supersonic, όπως αυτό κυκλοφορεί το 2022.

Και καθώς κλείνουμε με την εκπομπή μας και με τη ραδιοφωνική σεζόν, δύο ψυχούλες έχουν γενέθλια πλέον μετά τις 12. Η μία είναι αυτή του Ενπλώσους 89,2 που γίνεται 10 ετών τώρα. Και ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το θερμό μήνυμα. Θα είναι όλα τα καλύτερα, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την τόσο ουσιαστική συνεργασία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κάθε καλό. Έχω τραγούδι «Κερνάω», τραγούδι που σ' αρέσει. Αυτό που λες είναι των Beatles, το «The Night Before», που είχε ζητηθεί κάποια στιγμή εδώ, σε αυτή την εκπομπή, από σένα.

0: treat me like you did the night before.
1: Πω, σαν να μου το λένε οι ακροατές αυτό. Δες έβαλες το τραγούδι μου. Τώρα πια γιατί δεν το βάζεις. Χίλια ευχαριστώ προς όλους, παιδιά, για το παρόν σας, την αγάπη σας.

Θα σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που θα σας το κεράσω. Καταρχάς, χρόνια πολλά και στο Διαμαντή Κυριακάκη που έχει γενέθλια πια. Χρόνια σου πολλά, Διαμαντή, να σε χαιρόμαστε. Διαμαντής που έκανε και τις εκπομπές του εδώ στο NG Radio με τη μουσική του Πηξίδα. Λοιπόν, πολύχρονος και θα το

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Μπάρμαν, βάλε μου ένα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

θηρίο με στυλέ στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.